Γυρίζεις να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν, κι όπως βιαστά

0: αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Ας ήταν να πεθάνω.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
3: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
4: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2640-46922.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Το αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Πώς κινήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
7: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
7: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
7: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
7: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
7: Συνεργείο καθαρισμού. μου Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
7: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
11: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410-45544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
14: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
14: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
16: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
2: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
2: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
2: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
4: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 30.
8: Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση. Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
11: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 2310-49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410

0: 31 111 και 26 41 053 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα.
6: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολίολη Παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 14 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
11: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
12: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 2641 25776. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835. Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
5: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
12: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
5: Καλά. Και τα παιδιά?
12: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr. Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
16: Πότε θα σας πέσει τον μπροστινό δόντι. Καλημέρα στο Μιχάλη από το όμορφο Πήλιο. Στο Μιχάλη και στο Βαγγέλη, καλημέρα σας. Νομίζω ότι το Πήλιο είναι από τα πιο, αν όχι το ομορφότερο μέρος της Ελλάδος, είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδος. Αξίζει να πάτε. Και προτιμώ να πάω στο Πήλιο, να σας πω την αλήθεια. Προτιμώ να πάω στο Βόλο παρά να πάω στη Χαλκιδική να μου χρεώνουν τις ξαπλώστρες 20 και 30 ευρώ σύν ότι πάρει σύνση. Τι ωραία που είναι όμως το Βόλο. Ειλικρινά, δηλαδή έχεις και τα τσιπουράδικα δίπλα σου. Τέλος πάντων, άντε είναι πρωί τώρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Πέμπτης, λέει, με υγεία, καλή εκπομπή. Πάντα με την πρώτη πρωινή ενημέρωση για σήμερα. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Πέμπτη. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα από την Αστυπάλια με 20 βαθμούς Κελσίου. Να το καλοκαίρι στην Αστυπάλια είναι στριμωγμένο. Στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα, καλημέρα. Στον Κώστατο Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από το βροχερό Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 7 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη, καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα και στην Κατερίνα, ο Χάρης στέλνει και αυτό στην δική του καλημέρα. Πασχάλης μου λέει μια καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων. Καλημέρα και στους χειριστές λοιπόν των ανυψωτικών μηχανημάτων. Καλημέρα σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν έχω αυτό το ηχητικό του Κωνσταντινίδη. Μου στέλνει καλημέρες παντού. Κάτσε, θα το βρω.

0: τον βρήκανε, τον βρήκανε.
1: Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου στην ακριτική μας Τράχη, εκεί επάνω, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Σουφλή, στα Σέρα, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Θάσο, στην Κεραμωτή, στους φίλους μου, στη Θεσσαλονίκη μας, στη Βέρειά μας, στην Άουσά μας, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά μας, στην Κατερίνη μας, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στην Καστοριά μας, στα Γρεβενά μας, στη Δεσκάτη τους φίλους μου, στη Θεσσαλία, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, στον Αλμυρό, στα Φάρσαλα, Σκόπελο, Αλόνισο, Σκιάθο, στην κεντρική μας Ελλάδα, στη Λαμία, στα Καμένα Βούρλα, στους φίλους μου, παντού, την αγάπη μου στο νομό Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα, στα νησιά Λευκάδα, Ζάκυθο, Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στον αγαπημένο μου πύργο Ηλίας, την Αμαλιάδα, την αγάπη μου στην Κόρυθο, στην Τρίπολη, άφησα τη Λεβεντομάνα Κρήτη, τους φίλους μου στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και σε όλες τις περιοχές της Κρήτης, και ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα και κάποιο μέρος, όπως τα Αγρίνιο, Μεσολόγγι που τους αγαπώ πολύ, την αγάπη μου σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι θα σας λέω καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κωνσταντινίδη, τον ένα, τον μοναδικό. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Πέμπτη, και να επανέλθουμε.

Καλά, ο καιρός από σήμερα Πέμπτη με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια υπηρετικά τα βορειοανατολικό Αιγαίο. Αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες. Όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό, αλλά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπική όμβρη και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα υπηρετικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4, εξεστονούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και στο νοματικής αναμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπική όμβρη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν λίγο αλόκοτος ο καιρός, αλλά θα στρώσει, θα στρώσει. Μη στεναχωρήσει, θα στρώσει. Δεν θέλω να έχετε ψυχολογικά και γι' αυτό. Φτάνουν όλα τα υπόλοιπα που έχουμε για όνομα του Θεού δηλαδή. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Σαλιάρης νούμερο 2. Όχι, αυτός δεν είναι σαλιάρης, εντάξει. Αληθώς ανέστη ξημερών με λέει με 17 βαθμούς. Την καλημέρα μου στους απανταχούς σαλιάριδες. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος εκεί από την όμορφη Κρήτη. Εντάξει το μηχανάκι όλα καλά. Μας ξεβόλεψες εδώ πέρα. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Η Μαρία λέει να μάθει γεωγραφία, λέει η Λευκάδα δεν είναι ελληνική. Μποτζόρνο λέει έπρεπε να πει. Α ναι, σωστά σωστά, ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι η Λευκάδα είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Γιατί να είναι ελληνική η Λευκάδα, δεν εν τω μεταξύ για ψάχτε λίγο τα ελληνικά νησιά. Ψάχτε τα λίγο, μετρήστε τα λίγο καλού κάκου. Μην έχουμε χαρίσει κανένα στην Τουρκία και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω με αυτούς. Όλα να τα περιμένεις, δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα τώρα. Οι εποχές είναι περίεργες. Ο Μητσοτάκης τον βλέπουμε ότι δεν είναι. Με αυτές τις κυβερνήσεις όλα να τα έχετε πιθανά και ικανά. Ξυπνήσουμε κάνα πρωί, βρούμε τα ίμια με τουρκικές σημαίες. Τη μισή Κρήτη να την έχουμε δώσει λέει στην Τουρκία. Ή έστω τα παράλια της Κρήτης. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα μπορεί να γίνει. Εδώ χθες παραιτήθηκε και η Γκελεστάθη. Κοίτα να δεις. Άρχισαν τα ποντίκια να πηδάνε σιγά σιγά από το καράβι. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Κάντε και κάτι, μην είστε άπραγοι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Σαν σήμερα το 1937 ο Ντιούκ Έλλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό βρετανική εντολή. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντουπτσέσκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο άλλος επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Σαν σήμερα το 1969 έρχεται στη ζωή η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, ενώ σαν σήμερα το 1984 έρχεται στη ζωή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το Facebook. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώντας Ντέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός ο οποίος χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Φρανκ Σινάτρα, ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King, ο Riley King.

Δίνει τώρα, τι είναι τα χρήματα μπροστά στη φιλία. Καλημέρα στον Γιώργο από τη Σαμοθράκη. Αν και είναι βροχή από τη Σαμοθράκη, λέει, άκουσα το φίλο του Κωνσταντινίδη που παρακολουθώ συχνά και αναφέρεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα εκτός από τη Σαμοθράκη. Μας ξέχασε, πες του. Και εμείς Βόρεια Ελλάδα είμαστε, με την καλή έννοια φυσικά. Κάτσε, γιατί είχε πιάσει σχεδόν όλη την Ελλάδα να λέει καλημέρες, καλησπέρες, τι έλεγε. Ο Στέλιος λέει, ξέρουμε πού το έδωσε το μηχανάκι, Κωνσταντίνε. Πως σου περισσεύει κανένα δεύτερο κλειδί. Ντροπή μας ρε, πρωί, ντροπή μας. Θα μας ακούει και ο άνθρωπος που τα αγόρα στα λέει στην ληστεία εναντίον και στο ραδιόφωνο κιόλας. Για πάμε σιγά σιγά όμως να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα μετέπειτα, να βγάλουμε και κάνα φραγκάκι και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, όπου επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει τους 39.000. Τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεση εκτέλεση απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Κωδικός Ανδριάς σε όλο το Αιγαίο. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί παραιτήθηκε η γκελεστάθη παραμονή συνεδρίου. Τι προβλέπετε για την εισαγωγή του AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο του Πεκίνου. Υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος 3 εκατομμυρίων Ελλήνων. Τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριές τους. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Μητσοτάκη στο Energy Transition Summit. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές της ενέργειας. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στοιχεία σοκ. Αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες από 15 έως 19 ετών. Σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία οι παραβάσεις έφεγαν τα βιολογικά προγράμματα. Ληστεία τυροθέατα, στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Πανελλαδικές τους 68.788 αριθμός των εισακτέων και φέτος. Πιερακάκη στρατηγικός ο ρόλος του κράτους σε ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ. Εφημερίδα Καθημερινή. Μαργαρίτη Σκηνά έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπό όρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Ευάγγελος Μυτιλινέος. Σημαντική αύξηση κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Τουρισμός. Το crash test Αθήνας και Βαρκελόνης. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εντός Σέγγεν. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για 5η συνεχόμενη χρονιά. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία η νίκη της πανσπουδαστικής. Αιγαίο επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Σκάνδαλο υποκλοπών. Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια ζητάει το ΚΚΕ. Στη δίνη των ανταγωνισμών σήμερα η συνάντηση Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την επιχείρηση Ασπίδες με πλώρη για ορμούς. Μαζική απεργία στο δημόσιο αυξήσει στους μισθούς. Καμία θυσία για τους πολέμους τους. Εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκλώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Αναστενάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 2 δισεκατομμύρια ευρωφόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Διεργασία στην αριστερά. Επιταχυντής των εξελίξεων η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμούθ. Σπύρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λίγα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

0: Κρίσιμε συνομιλίε Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περιστέρια, εφιάλτη για 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίε. Εφημερίδα των συντακτών, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπιο Πεκεπέ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία, Θεοδόρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχη σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολιτικές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Φοιτητικές εκλογές 2026, πρώτη πανσπουδαστική μειωμένη συμμετοχή. Ευρωλίγκα, απόνα από τη γιορτή του. Σούπερ Λίγκ, φαβορή για δεύτερη θέση, Ολυμπιακός. Εφημερίδα Δημοκρατία, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Νέα έσχιστα από νερά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τιμωρούν τους τιμίους. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Ιωάννα Γκελεστάθη, παραίτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενοχλούσαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων, παρανομικρήθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς. Εφημερίδα Απογευματίνη, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Τραμπ και εσύ, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Στα σκηνιά ο Μπαράκ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να αποκτήσει τα F-35. Πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Εφημερίδα One Voice, κόλαφος ο Άριος Πάγος, 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Φιλίππου στους Ρεμούνδους. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Ελμπίσκο. Eurovision, εθνική παλιγυνεσία, ο Ακύλας στον τελικό. Βαθυλαρή και χαριστική βολή για την κυβέρνηση αύξηση της δόσης των δανείων. Κοινωνία ώρα 0, η σιωπηλή πανδημία των νέων. Πολιτική επανεμφάνιση Τσίπρα τρέλανε τους Πασόκους. Επιχειρήσεις άλμα 19% στα καθαρά κέρδη της Trade Estates. Εφημερίδα Μανιφέστο, κράτος δικαίου, έχασαν τη μιλιά τους τα τοξικά κόμματα και οι ερευνητές. Ξαναχτυπά το ασέ του Τσίπρα, θα πτωχεύσουμε τις τράπεζες, δηλώνει ο Βαρουφάκης. Καταδικάστηκε ο Χίος για ομοφοβικά και υβριστικά δημοσιεύματα. Συστημική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους, τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. 78 χρόνια Ισραήλ από την ουτοπία στην πραγματικότητα. Συνέδευξη Χρήστος Δήμας, εντός του καλοκαιριού η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Νέα ήθη, το Πασόκ παλεύει για δεύτερη θέση με τρίχες. Εφημερίδα Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. 7% προηγείται το AFD μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κρότος της ήτας χάντρα στο κομπολόι των Ουκρανών, η Ελλάς λογαριασμός και από το Κίεβο και από τη Μόσχα. Αξίζει να διαβάσετε, το 80% από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία κατέληξαν στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επανοικοδομείται με τρισδιάστατο ψηφιακή απεικόνηση η δήλωση. Παρετήθη από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, Κώστα Μάρε Μπάλκερς, ανανέωση στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Ιντερφέρει, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα εκπομπών. Τη δρομολογία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Αυτόματα, καθαριστικά και πρόστιμα. Ποιες ύποπτες υποθέσεις τέθηκαν στο στόχαστρο της εφορίας. Έως αύριο, η υποβολή των δηλώσεων με έκπτωση φόρου 4%. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη. Τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια.
2: Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
8: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
8: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
10: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
11: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410
13: 2-10-46-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
14: Άνοιξη.
15: Ώρα για ανανέωση.
14: Καλοκαίρι.
15: Καιρός για καθαρό σκάφος.
14: Φθινόπωρο.
15: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
14: Χειμώνας.
15: Καθαριότητα παντός καιρού.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
15: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
14: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiantas Ilias.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Dagiantas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Dagiantas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
17: Dagiantas Ilias. Η τέλεια λύση.
18: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
19: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
20: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
22: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
23: Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία
0: στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641046089. 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Ο Τάκης έχει αποδώσει αυτή τη βελτίωση στη στρατηγική, λέει, ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ξέρετε, όλα αυτά τα φουρφουράκια, τα τζάμια που έλεγε ο Απόστολος ο Γκλέτσος, τα φωτοβολταϊκά. Ναι, σε όλα αυτά έχει αποδώσει την βελτίωση που έχει γεμίσει όλα τα βουνά ανεμογεννήτριες, που έχουμε κάψει όλα τα δάση και θα τα δούμε να καίγονται και φέτος. Ό,τι έχει απομείνει θα το κάψουμε φέτος από ό,τι φαίνεται. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανη, και φέτος για να βάλουμε και εκεί πέρα ανεμογεννήτριες. Εκεί στο πύλιο μη φοβάστε, εκεί δεν πρόκειται να το κάψουν, δεν χωράνε τα φορτηγά να ανέβουν, είναι πολύ στενά, οπότε εκεί πέρα τουλάχιστον ίσως στο πύλιο το γλιτώσουμε, ελπίζω δηλαδή, και δεν βάλουμε ανεμογεννήτριες, γιατί δεν χωρά να στρίψουν οι ταλίκες από εκεί, είναι πολύ στενές οι στροφές, οπότε σου λέει. Αλλά θα κάψουμε όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχει απομείνει, θα κάψουμε κάτι νησιά. Έτσι, για να κάνουμε τα ακούστα των ολιγαρχών, ρε παιδί μου, και να βάλουμε ανεμογεννήτρες και να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, για να βγαίνει ο Μητσοτάκης σήμερα και να μας λέει ότι πληρώνουμε από τα φθηνότερα ηλεκτρικά ρεύματα στην Ευρώπη. Η τιμή χονδρικής είναι κάτω από το μέσο όρο, για όνομα του Θεού. Και μάλιστα, επειδή είναι και γκουρό ο Μητσοτάκης, έχει προβλέψει και περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί λέει ότι οι τιμές ενέργειας, άκου τώρα τι είπε, ότι οι τιμές ενέργειας, λέει, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί, όσο περισσότερα δάση κάψουμε, όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες βάλουμε, όσο περισσότερα τζάμια βάλουμε, που έλεγε ο Απόστολος, τόσο το καλύτερο, θα μειώνεται τάχα μου δίθεν το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάψτε τα όλα. Μην αφήνετε τίποτα όρθιο. Κάψτε όλη την Ελλάδα. Να την κάνουμε την Ελλάδα το powerbank της Ευρώπης. Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης. Η Ελλάδα να γίνει ο φορτιστής της Ευρώπης και εμείς οι Έλληνες να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτοί να εξάγονται και οι ολιγάρχες να κονομάνε. Και εσύ κάτσε να δεις πώς θα πληρώσεις το ρεύμα σου κάθε μήνα. Που έχει γίνει καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα πια. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτό το πράγμα. Οι φόροι δεν μειώνονται, αποφασίζουν οι κύριοι κάθε μέρα, ας πούμε, σου λέει ότι σήμερα πού να το πάμε το ηλεκτρικό ρεύμα, το φτάσουμε εκεί πέρα. Γιατί μπορούμε, γιατί μας δίνει και το ελεύθερο η κυβέρνηση, μια χαρά είναι. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν, δηλαδή. Και με αυτούς τους ανθρώπους απορώ όταν ανοίγετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας, αλλά και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν τον ανοίγετε και βλέπετε το ποσό πληρωμής και βλέπετε ότι το ρεύμα είναι τόσο, αλλά όλα τα κερατιάτικα τα οποία έχεις να πληρώσεις, ΕΡΤ, ΜΕΡΤ, ΒΗΜΗ, ΧΑΖΑ, λαθρομετανάστες και τα λοιπά, γιατί όλα τα πληρώνουμε εκεί πέρα μέσα. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? Εκεί, κύριε Μητσοτάκη μου, δεν. Όσο για την εκτίμηση ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, είπε ότι ο λαοπλάνος τώρα, έτσι, αυτό αποτελεί, λέει, πολιτική παρακαταθήκη για μένα και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Ποια υποχρέωση, ρε, απέναντι στις επόμενες γενιές, που τους έχεις διώξει όλους στο εξωτερικό, που χθες αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια γιατί, για τις Πανελλήνιες, γιατί θεωρούσαν ότι δεν έχουν μέλλον σε αυτήν εδώ τη χώρα, που έχουν αυξηθεί αυτοκτονίες στις ηλικίες 15 με 19. Ποια παρακαταθήκη ακριβώς, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, ειλικρινά, θέλω να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ειλικρινά δεν βλέπω καμία παρακαταθήκη να έχετε αφήσει στους νέους, ούτε στους παλιούς. Και λέει, δεν πρόκειται να το διακινδυνεύσουμε. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Μην χαλάσουμε και τους Ευρωπαίους, εννοείται, προς Θεού. Αν μιλάμε, λέει, για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτός πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Εγώ απορώ πώς οι Ευρωπαίοι, ειλικρινά, πώς καταφέρουν και μας δανείζουν ακόμη, δηλαδή, αφού βλέπετε, ρε παιδιά, ότι τα λεφτά τα τρώμε, δεν είναι, δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Αυτό το ΕΣΠΑ πια το έχουμε ξεσκίσει, δεν υπάρχει, δηλαδή, αντί να πάνε τα λεφτά εκεί που έπρεπε να πάνε, τα λεφτά είναι Βλέπετε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το πιάσω και αυτό το θέμα μετά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά. Εκεί τα λεφτά έχουν διασπαθίσει και δεν τολμάνε και να τα ζητήσουν και πριν. Οι δικογραφίες έρχονται η μία μετά την άλλη. Θα έρθει και τέταρτη δικογραφία. Ποιος ξέρει τι θα διαβάσουμε και εκεί πέρα μέσα, τι θα δούμε. Αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Ναι, γιατί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής, όπως λέει, στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Και το χαρακτήρισε μάλιστα και ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Βέβαια, άσε την Ευρώπη το τι γίνεται, Κυριάκο Μητσοτάκη, και εδώ πέρα στην Ελλάδα να δούμε λιγάκι το τι γίνεται, γιατί η πίεση η οποία ασκείται στα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής δεν είναι η ίδια στην Ελλάδα με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ στριμόκολα, να το πω έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, βαλόμαστε από παντού. Αν κάποιος έχει ενίκιο, πρέπει να πληρώσει 400-500 ευρώ ένα ενίκιο για να νοικιάσει μια τρύπα. Συν τους λογαριασμούς του ρεύματος, συν το τηλέφωνο, συν το σούπερ μάρκετ. Άλλος βραχνάς και αυτός με το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι πανάκριβο.

ήρθε και ο πρωινός καφές. Οπότε λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τόσο στριμωγμένα που πλέον δεν έχουν μέλλον, δεν βλέπουν μέλλον. Οι νέοι δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το σπίτι τους. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να νοικιάσουν ένα δικό τους σπίτι, να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με τι, με 7,5 εκατοστάρικα βασικό μισθό, άντε 8 βαριά-βαριά. Και να πληρώνουν 4 και 5 εκατοστάρικα ενίκιο και πώς θα βγουν όλα τα υπόλοιπα, δεν βγαίνουν. Οπότε σου λέει κάτσε εδώ που είσαι. Με την ασφάλεια των γονιών, με τον μπαμπά και τη μαμά και όλα μια χαρά είναι. Πάντως αυτό που έλεγα είναι ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για να έχουμε νέες παρεμβάσεις. Άρχισα να βραχνιάζω στήριξης απέναντι λέει στον πληθωρισμό εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Και όλες αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες αναφέρει είναι όλα αυτά τα ψευτοεπιδόματα που δίνει σε κάποιους, όπως έδωσε τώρα το Fuel Pass ας πούμε, και κάποιοι είπαν α, ο Μητσοτάκης και ήταν αδύσαρσοι άρχοντες μας. Και εγώ το έλεγα, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ το έλεγα τουλάχιστον περιπαικτικά. Κάποιοι το εννοούν ότι μας έχει άρχοντες ο Μητσοτάκης και κάνει ό,τι μπορεί ρε παιδί μου και τι άλλο να κάνει και πώς θα να δώσει και τα λοιπά. Ναι, σίγουρα πράγματα. Ο ίδιος είπε πάντως ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω λέει να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Εμείς θα πάρουμε μέτρα, αλλά να μην χρειαστεί και να τα εφαρμόσουμε. Γιατί ρε παιδί μου, το να έχει φτάσει βενζίνη 2,10 το λίτρο και εμένα να μου δώσεις 50 ευρώ fuel pass, από τα οποία τα 30 θα μου τα πάρεις πίσω μέσω φόρων και τα 20 θα είναι το καθαρό καύσιμο που θα βάλω. Δεν μου λέει κάτι πραγματικά, δηλαδή. Το χειμώνα για παράδειγμα, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ας πούμε, τι γίνεται με αυτό? Το ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση την οποία δικαιούνται, γιατί δεν μπορούν να πάρουν πετρέλαιο? Γιατί τώρα όταν είναι ένας χαμηλόμισθος ή ένας χαμηλοσυνταξιούχος πρέπει πρώτα να πάει να γεμίσει το βαρέλι, το δεν ξέρω τι έχει, τη δεξαμενή, τι έχει ο καθένας, και μετά να περιμένει πότε θα τα πάρει τα χρήματα. Ναι, αλλά όταν εγώ παίρνω ας πούμε για παράδειγμα μια σύνταξη 700-800 ευρώ και πρέπει να βάλω 300 ευρώ πετρέλαιο, πότε θα περιμένω να πάρω αυτή την επιδότηση? Και τα έχω εγώ αυτά τα 300 ευρώ να τα δώσω εκείνη την ώρα ας πούμε για να βάλω πετρέλαιο? Οπότε λοιπόν πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν πετρέλαιο, δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Πόσες οικογένειες είναι αυτές που μέσα στο χειμώνα δεν είχαν θέρμανση? Πόσες οικογένειες είναι αυτές οι οποίες μέσα στο χειμώνα πραγματικά δεν τολμούσαν να ανοίξουν το air condition, δεν τολμούσαν να βάλουν ένα μπετόνι πετρέλαιο, ρε παιδί μου, για να δουλέψει ο καυστήρας, και κάθονται με τις κουβέρτες, με τις ζακέτες, με τα μπουφάν μέσα στο σπίτι. Είναι πολλές οικογένειες, δυστυχώς. Είναι η κοινωνική πολιτική η οποία ασκεί ο κύριος Μητσοτάκης, και μάλιστα αναφέρθηκε και συνολικά στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Όπου σημείωσε ότι η Ελλάδα λέει συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη της ηλιακής και ολικής ενέργειας. Ενώ λέει έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Τι λες ρε παιδί μου, έχουμε ανατριχιάσει. Ένα, άμα έχετε γεμίσει όλο τον κόσμο φωτοβολταϊκά και φουρφούρια, λογικό είναι. Ναι, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάψει όλα μας τα δάση, ας πούμε, για να φυτέψουμε ανεμογεννήτρες και για να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Πόσο τραγικό, ειλικρινά. Αυτό το έζησα ιδιαίτερα το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Περνούσα, ας πούμε, όταν πήγα διακοπές, περνούσα από κάτι σημεία της πανέμορφα και έβλεπες τα χωράφια να είναι γεμάτα με τέτοιο, πώς το λένε, με φωτοβολταϊκά. Αντί να τα έχουν οι άνθρωποι να σπέρνουν, να αυξάνεται η γεωργία, που θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμια στη γεωργία. Τα έχουν διαλύσει όλα και έχουν γεμίσει οι άνθρωποι τα χωράφια τους με φωτοβολταϊκά. Για όνομα του Θεού, ειλικρινά, αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλει ο Μητσοτάκης. Η ανάπτυξη για τους ολιγάρχες, γιατί σε αυτή τη χώρα για να μπορέσεις να επιβιώσεις ή πρέπει να είσαι λαμόγιο, ή πρέπει να είσαι κλέφτης πολιτικός, ή πρέπει να είσαι ολιγάρχης. Όλοι οι υπόλοιποι δεινοπαθούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ο μήνας δεν βγαίνει με τίποτα. Που και δυο δουλειές να κάνεις, πάλι ο μήνας δεν βγαίνει. Και λες, πού πηγαίνουν τα λεφτά, ρε παιδί μου? Δεν κάνω και καμιά τρελή ζωή που να πάρει και να σηκώσει. Ταβέρνες τις κόψει. Καφέδες καθημερινά απ' έξω τους κόψει. Κάτι εξόδους βραδινές και αυτά, άντε τα κόψαμε και αυτά. Πόσο να κόψεις? Κόψε από εδώ, κόψε από εκεί. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να κόβει ο κόσμος ακόμη και από το φαγητό του. Κύριε Μητσοτάκη, ο κόσμος κόβει ακόμη και από το φαγητό του για να μπορέσει να βγάλει το μήνα, και ο μήνας πάλι δεν βγαίνει. Τι άλλο να κόψουμε πια? Να κόψουμε τα κεφάλια μας, να ησυχάσουμε? Μάλιστα είπε ότι
Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 80% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρθηκε, λέει, στις εξορίξεις που θα γίνουν στα ελληνικά ύδατα για κοιτάσματα και πως αυτό είναι καλό, λέει, για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη μπορεί, για τη χώρα μας δεν ξέρω. Για τη χώρα μας δεν ξέρω, ειλικρινά. Για την Ευρώπη μπορεί. Γιατί ό,τι κάνεις μέχρι στιγμής ευνοεί την Ευρώπη. Ευνοεί τους ξένους, μόνο εμάς δεν ευνοεί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δεν ξέρω, ειλικρινά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε ένα μόνιμο κατήφορο, αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί ακόμη και αν οι δικές τους οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν και λένε ότι έχει μικρή πτώση η Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε τι έχει γίνει από πίσω. Φανταστείτε τι πτώση έχει υπάρξει από πίσω. Γιατί λένε οι πραγματικά οι καθαρές δημοσκοπήσεις, οι οποίες πηγαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τους κάνουν και τρέμουν. Δύσκολα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Μακάρι, εγώ εύχομαι να πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή. Παίζει αυτό το σενάριο. Παίζει. Να πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αλλά ακόμη και αν δεν πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ και πάμε την άνοιξη του 27, τότε εκεί πέρα θα φανεί η πλήρης πραγματικότητα. Βέβαια, το ζητούμενο είναι να ξυπνήσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Άκουγα χθες τον Στέφανο τον Δαμιανίδη που έλεγε ότι, και είχε και δίκιο ο άνθρωπος, που έλεγε ότι όσοι δεν ψηφίζουν είναι προδότες. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Καλά τα έλεγε ο Στέφανος. Όσοι δεν ψηφίζουν είναι προδότες, πραγματικά. Δεν μπορεί να γίνεται όλο αυτό το. Να υπάρχει μάλλον όλη αυτή η χαότης κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι γουστάρει. Να τους έχουμε δώσει μέσω της αποχής έχει γίνει αυτό το πράγμα, να τους έχουμε δώσει λευκή επιταγή να κυβερνούν με 41% και να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε. Βγαίνουν τώρα, βγήκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν απεργία. Τι ψηφίσατε ρε εσείς? Ειλικρινά, εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές? Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αποχή? Τι θα ψηφίζετε στις επόμενες εκλογές και θα βγαίνετε πάλι να κράζετε και να φωνάζετε? Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξει κάτι, γιατί με την αποχή το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Με την αποχή οι αγανακτισμένοι που θα μπορούσαν να δώσουν δύναμη σε κάποιο άλλο κόμμα, το οποίο να γίνει έστω μια ισχυρή αντιπολίτευση, να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, τι κάνανε? Οι μισοί δεν πήγανε να ψηφίσουν, οι άλλοι μισοί διασπάστηκαν, τα κομματόσκυλα πήγαν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Να το βγήκε το ποσοστό της, το 41%. Και πως βγήκε? Με ρουσφέτια, με βολεψιές και τέτοια. Για το έχω πει, εάν μία στο εκατομμύριο έρθει μία κυβέρνηση η οποία θα απαιτήσει να υπάρχει διαφάνεια, όλα αυτά τα οποία θα δούμε που έχουν συμβεί από πίσω θα μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό, γιατί εμείς ξέρουμε το 1/10 αυτού που συμβαίνει. Εάν πραγματικά μάθουμε το τι ακριβώς γίνεται από πίσω, εκεί άστο. Θα βάλουμε τα κλάματα και θα αρχίσουμε να μουτζώνουμε τους εαυτούς μας και θα λέμε τι κάναμε μωρέ τόσα χρόνια. Τι κάναμε τόσα χρόνια. Οπότε λοιπόν καλό είναι ο κύριος Μητσοτάκης να σταματήσει να μιλάει για προσιτό κόστος ζωής, γιατί το κόστος ζωής είναι όχι μόνο προσιτό δεν είναι, αλλά έχει εκτοξευθεί. Κάντε μια βόλτα κύριε Πρωθυπουργέ έτσι, σε μια λαϊκή αγορά, χωρίς κάμερες, έτσι να σας τα πει ο κόσμος, να μιλήσετε με τον κόσμο, όχι να αφήνετε μόνο τους δικούς σας να έρχονται να σας πλησιάσουν για να σας μιλήσουν, αλλά να αφήσετε και το, ξέρετε, αυτά τα στημένα του τύπου τι γκόμενος είσαι εσύ, τι κούκλος είσαι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, εγώ θα πεθάνω άμα δεν σε ξαναβγάλω. Όχι αυτά τα στημένα, αφήστε τον κόσμο να έρθει να σας πλησιάσει, να σας μιλήσει και να σας πει το τι ακριβώς βιώνει. Να αφήσετε τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να έρθουν να μιλήσουν μαζί σας. Κάντε μία βόλτα στην αγορά, στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Τζιμισκή, στην Αθήνα εκεί πέρα, στην Ερμού. Κάντε μία βόλτα στα μαγαζιά, ρωτήστε λίγο για τους τζίρους τους οποίους έχουν. Ελάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω και μια εικόνα κιόλας, στην οδό Τσιμισκή. Η οδός Τσιμισκή εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν είστε από εδώ από Θεσσαλονίκη και με ακούτε και δεν γνωρίζετε, είναι ο κεντρικότερος δρόμος της πόλης, με μια αγορά η οποία μέχρι πρότινος έσφιζε από ζωή. Ήρθε η περίοδος των μνημονίων, τα διέλυσε όλα, ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα αποτελείωσε, ό,τι είχε μείνει το αποτελείωσε. Να βλέπεις τώρα στην οδό Τσιμισκή,
Έτσι, στον κεντρικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης, μαγαζιά τα οποία να νοικιάζονται, που στην Τζιμισκή δεν έβρισκες μαγαζί να νοικιάσεις για κανένα λόγο, έπρεπε να πάρεις χαρτάκι προτεραιότητας, αλλά αυτή τη στιγμή να βλέπεις μαγαζιά να νοικιάζονται και να παρακαλάνε να τα πάρουν και δεν τα παίρνει κανένας, γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να επενδύσει σε επιχείρηση πλέον, γιατί σου λέει ότι μπορεί να έχω 5 φραγκάκια στην άκρη, παιδί μου, αλλά το να επενδύσω σε ένα μαγαζί πλέον είναι σαν να πυροβολάω τα πόδια μου. Είναι, μπορεί να το πει κάποιος και αυτοκτονικό, γιατί δεν ξέρεις πώς θα, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και πόσο μάλλον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου τα ενίκια λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πανάκριβα, γιατί είναι κέντρο, έτσι, οπότε ο άλλος το σκέφτεται και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ξενίκια στα μαγαζιά και βέβαια οι επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι πολυεθνικές, είναι επιχειρήσεις, μαγαζιά, ατομικές επιχειρήσεις, πώς να το πω τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Οδός Εγνατία, άλλος ένας κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης. Καλά, αυτούς εκεί τους είχε ρημάξει το μετρό, τα έργα του μετρό 20 χρόνια. Να πούμε, τους είχαν ξεσκίσει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι, ακόμη και τώρα που τελείωσαν τα έργα του μετρό, η Εγνατία και εκεί πέρα βλέπεις ότι υπάρχουν ξενίκια στα μαγαζιά. Η οδός Βενιζέλου και εκεί πέρα, δηλαδή και αυτή η πολύπαθη Βενιζέλου και εκεί πέρα, την είχατε ξεσκίσει εκεί με το μετρό. Ένα μετρό το οποίο, κατά τη δική μου γνώμη, δεν χρειαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Μπορούσαμε να επενδύσουμε κάπου αλλού για να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες. Άλλωστε, δεν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις όπως είναι στην Αθήνα για να χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι το κάναμε που το κάναμε. Δεν κοιτάξαμε όμως να αναζωπηρώσουμε λίγο την αγορά, η οποία αγορά δυστυχώς νοσεί. You can't make your mind. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη να λέει για το επενδυτικό Big Bang στην Κρήτη, γιατί μιλούσε για την Κρήτη του 2030, αν υπάρχει μέχρι το 2030 Κρήτη, και λέει τα επόμενα 10 χρόνια λέει θα τρίβετε τα μάτια σας. Κάτσε ρε τώρα, εδώ τώρα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά που βλέπουμε, ειλικρινά δεν υπάρχει. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε και αυτός, κάναμε πολλά, θα κάνουμε λέει ακόμη περισσότερα, εννοείται. Κάντε περισσότερα για να καλύψετε τα σκάνδαλα, όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχετε κάνει. Να κάνετε περισσότερα, γιατί όχι. Για όνομα του Θεού, ό,τι μπορεί ο καθένας. Καταστάσεις πραγματικά οι οποίες δεν ξέρω αν με άλλη κυβέρνηση θα μπορούσαμε πραγματικά να τα έχουμε βιώσει όλα αυτά.

0: Παρ' όλα αυτά η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι πανέτοιμη πιστεύω να το εκφωνήσει. Σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιούμε και μια-δυο κουλιές καφέ. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907483484. Επίσης μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και μας διαβάζετε και όλα στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04-218.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές. Σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήου. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα Αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία.
2: με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641054031. 6945-990-326.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια, κάτω η πείνα, πάνω η γεύση, ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
16: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
17: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
16: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
17: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
16: Και είσοδος υπέροχη.
17: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
16: Και το μπάρμπεκιου.
17: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
18: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
17: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
18: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 27 940.
19: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
20: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
19: Από πού την είχατε πάρει?
20: Από το γυροδικείο!
21: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
20: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
21: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
22: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
23: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
22: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
23: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
24: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641054770.
25: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
26: Ψητοπολείο θεμελής.
25: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
26: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
25: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
26: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
27: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ραδιομάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα είδα ότι έφυγε ένας έτσι αγαπητός δημοσιογράφος, ο Θωμάς Μαρκόπουλος. Τον διάβαζα σαν δημοσιογράφο, τον είχα ακούσει κιόλας και στο ραδιόφωνο. Ένα νέο παιδί με εξαιρετικό λόγο. Ο Θωμάς Μαρκόπουλος έφυγε σε ηλικία 34 ετών, ήταν από το Κιλκής. Ξαφνικά. Ήταν επικοινωνιολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έντονη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως από το 2009. Από το 2020 εργαζόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό OK Radio και παρουσίαζε την εκπομπή Πολιτικόλογος. Δυστυχώς ο άνθρωπος, τώρα το έμαθα ότι έφυγε από την ζωή, ένας νεότατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος, το ξαναλέω, είχε πολύ καλό λόγο, πολύ έτσι, ήταν ωραίος. Κρίμα, πραγματικά, πραγματικά κρίμα, και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό δυστυχώς το να φεύγουν άνθρωποι ξαφνικά χωρίς να έχουν προβλήματα υγείας, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό δεν μας λέει κανείς τίποτα. Δεν μας λένε τίποτα, ειλικρινά. Δηλαδή σήμερα να υπάρχει, και δεν μιλάω μόνο για τον δημοσιογράφο που έφυγε, δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους έφυγε από τη ζωή. Απλά τώρα το ενημερώθηκα ότι έχει πεθάνει. Το θέμα είναι ότι γενικότερα πολλοί νέοι άνθρωποι που φεύγουν έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, όλες αυτές τις ξαφνικίτιδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να έχουν προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν κάτι. Ναι, θα μου πεις πάντοτε υπήρχαν ευνίδιοι θάνατοι. Ναι, σίγουρα συμφωνώ, πάντοτε υπήρχαν. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν βγαίνει κανείς να μας πει τι γίνεται και αν πραγματικά για αυτούς τους ξαφνικούς θανάτους ευθύνονται κάποια σκευάσματα τα οποία μας ανάγκασαν να το κάνουμε. Γιατί δεν μας εξηγείτε λίγο? Γιατί δεν βγαίνετε ξεκάθαρα να μας πείτε ότι ναι, φταίει αυτό ή όχι, δεν φταίει αυτό το πράγμα? Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, τρέμω, ειλικρινά τρέμω στις συνέπειες όλου αυτού του πράγματος. Καλό ταξίδι στον άνθρωπο, αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Κρίμα, κρίμα. Επίσης, πριν πιάσω πάλι τα σοβαρά, άκουσα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πέτρος ο Γαϊτάνος και σαν καλλιτέχνης αλλά και σαν άνθρωπος. Δηλαδή ο λόγος του, ας πούμε, και ο τρόπος ο οποίος μιλάει, όλη αυτή η ηρεμία που σου βγάζει, είναι, θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που υπάρχουν στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ήταν στον Αρναούτογλου και είδα έτσι κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία έδωσε και μίλησε λίγο και για την Eurovision και μ' άρεσε πολύ η τοποθέτησή του και είναι απόλυτα ορθή. Και δεν αναφέρθηκε μόνο για την φετινή συμμετοχή της Ελλάδος στη Eurovision, αλλά γενικότερα λέει για να το πιάσω λίγο το πράγμα από την αρχή, είπε ότι ο τρόπος ο οποίος εξελίσσεται η Eurovision, λέει, μεταφέρει μεταδοξία, αλαζονία, μέσα από την υπερβολική εγωπάθεια, λέει, της αχλαμάρα που κουβαλάει ταυτόχρονα και με άξια πράγματα, όλα μαζί είναι ενδιαφέρον, λέει. Μιλούσε για το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα με την Eurovision, που κάποτε στη Eurovision τουλάχιστον στέλναμε καλλιτέχνες οι οποίοι κάτι είχαν να πούνε, οι οποίοι αναδείκνυαν τη χώρα μας. Τώρα αυτό που στέλνουμε το τουρλουμπούκι πραγματικά δεν ξέρω ποιον εκπροσωπεί και τι εκπροσωπεί. Και μάλιστα είπε ότι συγχωρέστε με, λέει, αλλά το να βλέπω έναν άνδρα με μουσι ντυμένο ως γυναίκα, παύλα πόρνη, με μία ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες, αυτό, λέει, είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη. Και έχει απόλυτο δίκιο. Η Eurovision γενικότερα. Και δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει η Eurovision. Κανονικά δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν. Τι δουλειά έχει στην Eurovision, ας πούμε, το Ισραήλ ή χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Δεν θα έπρεπε. Αλλά εντάξει, τώρα τι ψάχνει να βρει. Αλλά το να βλέπεις τέτοιου είδους εικόνες, ας πούμε, είδαμε παλαιότερα την, πώς τη λέγανε την άλλη, την Κονσίτα. Περνούσαν, προσπαθούσαν να περάσουν πρότυπα, ξέρω εγώ, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όχι, τώρα λένε για τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας τραυματίστηκε, παιδιά. Είχε ένα μικρό ατύχημα ο Ακύλας, να ξέρετε. Σας το λέω για να μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω ότι όλοι έχετε τις ανησυχίες σας για το τι θα γίνει με την Eurovision φέτος. Ενθουσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ από, από το γεγονός ότι πέρασε στον τελικό, με αποτέλεσμα, λέει, να αρχίσει να χοροπηδάει και να χορεύει σε ολόκληρο το χώρο που φιλοξενεί τη διοργάνωση. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Να υποστεί το παλικάρι θλάση στην πλάτη. Περαστικά να το ευχηθούμε, βέβαια, ναι, δεν θέλουμε να πάθει κάτι κακό, για όνομα του Θεού. Τώρα, λόγω του τραυματισμού του, λέει, ο Ακύλας αναγκάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις, αλλά την ίδια στιγμή καθησύχασε τον κόσμο, ναι, γιατί όλοι είχαμε τρομάξει, λέμε, Παναγία μου, τώρα πάει, χάσαμε την πρωτιά. Και είπε ότι μην ανησυχείτε, λέει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα, λέει, πονάω λίγο, όμως χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω και έπρεπε να προσέχω τις επόμενες μέρες. Εντάξει, το φάγατε το παλικάρι, ορίστε. Δεν μπορεί να χαρεί λιγάκι. Που δεν έχω κάτι με τον Ακύλα, έτσι, δεν έχω κάτι με κανέναν άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι όταν στέλνουμε ένα τραγούδι δήθεν, ντεμέκ, για να το πω σαλονικιώτικα, να μας εκπροσωπήσει στο διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Δεν θα έπρεπε λίγο να έχει έτσι ελληνικά στοιχεία, όπως της Κλαβδίας? Το έλεγα και χθες, εξαιρετικό τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, 7η θέση λίγο είναι, δεν είναι λίγο. Αν και εγώ θεωρώ ότι ο διαγωνισμός της Eurovision είναι καρακαταστημένος, γιατί οι χώρες πιστεύω ότι δεν ψηφίζουν με βάση το τι είναι καλό και το τι όχι, αλλά ψηφίζουν με βάση το ποιους θέλουν και ποιους όχι. Άμα δεν μας συμπαθούν εμάς, σου λέει άιτε. Άι, να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, μικρό το κακό για όλα αυτά. Πάμε λίγο στα σοβαρά του θέματος, γιατί έχουμε ένα κρεσέντο τουρκικών προκλήσεων. Το ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο Ειδήσεων. Είχαμε, βασικά μάλλον, η Τουρκία. Βλέπουμε ότι με τις κινήσεις τις οποίες κάνει κλιμακώνει έτσι περαιτέρω την ένταση στο Αιγαίο, με ένα μπαράζ έτσι προκλητικών ενεργειών που εκτείνεται από την παρενόχληση ερευνητικών πλοίων έως και την παραβίαση του εναέριου χώρου από οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και στα υπουργεία μας εκεί πέρα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είχαμε χθες ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό σε απόσταση μόλις 7 ναυτικών μιλίων μεταξύ Αστυπάλειας και Κόρ. Είχαμε μια τουρκική πυραβλάκα του, η οποία παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικής σύνας εκεί στην περιοχή και στην ουσία αμφισβήτησε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η πρόκληση έληξε μόνο μετά την άμεση επέμβαση της ελληνικής φρεγάτας Αδριάς, όπου η παρουσία της ανάγκασε το τουρκικό πολεμικό πλοίο να αποχωρήσει από το σημείο. Ο δήμαρχος της Αστυπάλειας, ο κύριος Νίκος Κομινέας, σχολίασε το συμβάν, μίλησε για τον στρατηγικό ρόλο του νησιού σε ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων και μάλιστα διαμήνυσε ότι οι κάτοικοι παραμένουν φύλακες θερμοπυλών στο κέντρο του αρχιπελάγους. Δηλαδή, μόνο οι κάτοικοι, πραγματικά. Μόνο οι κάτοικοι. Εμείς τι κάνουμε, η κυβέρνησή μας τι κάνει, δηλαδή ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Ως πότε η Τουρκία θα παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα, θα παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο μας, θα παρενοχλεί σκάφη τα οποία βρίσκονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και όχι σε γκρίζες ζώνες? Ως πότε θα το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα, κύριοι της κυβέρνησης? Ως πότε λοιπόν θα αυτοεξευτελιζόμεθα με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή η Τουρκία κάνει ό,τι γουστάρει, ας πούμε, κάνουμε ό,τι και εμείς γουστάρουμε, θέλουμε να πάρουμε τα παράλια της Μικράς Ασίας πίσω. Κλεμμένα εδάφη είναι αυτό. Τολμήστε να κάνετε κάτι τέτοιο. Θα πάμε σε πόλεμο, θα μου πεις. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτοί να προκαλούν μονίμως και εμείς να καθόμαστε και να τα χάφτουμε όλα αυτά. Η προκλητικότητα όμως μεταφέρθηκε και στον αέρα. Είχαμε σχηματισμό δύο οπλισμένων, παρακαλώ, τουρκικών F-16. Τα οποία συνοδεύονταν από ένα σκάφος της ναυτικής συνεργασίας ATR-72, όπου είχαμε συνολικά 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 2 παραβάσεις του εθνικού εναερίου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, χωρίς ευτυχώς τουλάχιστον να σημειωθούν εμπλοκές. Γιατί δεν κάνουμε ένα εμπάργκο στην Τουρκία? Γιατί, πραγματικά, γιατί δεν κλείνουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία? Εν τω μεταξύ, πόσος είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στην Τουρκία για ψώνια, για να φτιάξει τα δόντια του, για να βάλει μαλλιά. Και πηγαίνουμε και αφήνουμε φράγκα στην Τουρκία, αφήνουμε φράγκα στον εχθρό μας. Τόσο ανόητοι έχουμε γίνει και εμείς λαός από τη μία, που θα μπορούσαμε κάλλιστα εμείς οι πολίτες να κάνουμε εμπάργκο στην Τουρκία, χωρίς δεν χρειαζόταν η κυβέρνηση να σταματήσουμε να δίνουμε χρήματα και να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην Τουρκία να κάνουμε τουρισμό. Αλλά αν είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση, θα έβαζε φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι πεσμένη στα τέσσερα και μια κυβέρνηση η οποία λέει ναι σε όλα και μια κυβέρνηση η οποία φοβάται μην δημιουργηθεί επεισόδιο. Τι πάνε να πει φοβάται, αυτοί διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Βέβαια τώρα όταν βγαίνουν και οι ίδιοι τους και λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Η ίδια η κυβέρνηση, τώρα η Μπακογιάννη δεν έβγαινε και έλεγε ότι η Τουρκία, τα παραλία της Τουρκίας βρέχονται από το Αιγαίο, άρα και το Αιγαίο έχει... η Τουρκία έχει πες το δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Πού σας προδότες δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα? Υπάρχει και ο κόσμος ακόμη σας ψηφίζει αντί να σας στείλει στον κάλαθο των αχρήστων. Όταν λοιπόν η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση λέει τέτοια πράγματα, φαντάζεστε ότι οι Τούρκοι θα ξεσαλώσουν, και πόσο μάλλον όταν

υπάρχει ακόμη αυτό, τι γίνεται? Όλα καλά εκεί στην κυβέρνηση, μάλιστα. Μια χαρά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ το είπα το πρωί. Ψαχτείτε λίγο, να ψάξουμε λίγο τα ελληνικά νησιά. Μη και έχει ξεφυτρώσει καμιά τουρκική σημαία πουθενά, δεν ξέρεις με αυτούς τις βραχονισίδες, κάτι. Οι άνθρωποι είναι απόλυτα επικίνδυνοι. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά τα οποία γίνονται, δυστυχώς.

0: εν τω μεταξύ, επειδή έπιασα των συνόρων, ως γνωστόν ο καθένας μπαίνει και βγαίνει όποτε θέλει σε αυτήν εδώ τη χώρα, χωρίς να ελέγχεται, χωρίς τίποτα. Και επιτέλους έχουμε γίνει η Ευρώπη των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τι θέλω να πω, ότι στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη φυγόδικος Πακιστανός για βιασμό 17χρονη το 2023. Επειδή ενόχλησε πάλι το θύμα. Τότε ο τύπος αυτός, ο Πακιστανός, αφέθηκε ελεύθερος κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Καταδικάστηκε μεν το 25, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρούνε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, στην Ομόνοια ένας αλλοδαπός, ο οποίος έχει καταδικαστεί ήδη για βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Πέτρο Κρασιώτη την είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είχε βιντεοσκοπήσει και την ανίποτη αυτή πράξη σε βάρος της ανήλικης. Αυτό είχε γίνει το 2023, τότε το κατάγγελε η 17χρονη τότε κοπέλα, ότι υπό την απειλή του χαρτοκόπτη την βίασε και πραγματικά σε πολύ κακή κατάσταση εμφανίστηκε στους αστυνομικούς και το κατήγγειλε. Οι πληροφορίες του Α αναφέρουν, Αντώνη, ότι είχε συλληφθεί τότε, αλλά υπό συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, αφέθηκε από τις δικαστικές αρχές ελεύθερος, με αποτέλεσμα μετά να τον χάσουν οι αστυνομικοί και να μην τον βρίσκουν πουθενά. Πάλι κατά τις πληροφορίες του Α, το Μάιο του 2025, από το μεικτό Ορκωτό δικαστήριο, καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθριξης. Δεν τον έβρισκαν οι αστυνομικοί, έως ότου ο ίδιος έστειλε πριν από λίγες ημέρες μήνυμα στην κοπέλα, είχε μάθει ποια ήταν, την ήξερε και φυσιογνωμικά πριν, με την οποία τη ζητούσε συνάντηση. Η κοπέλα το ανέφερε στο τμήμα και οι αστυνομικοί του Αγίου Παντελεήμονα σε μια στοχευμένη ενέργεια το συνέλαβαν και ήδη ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκησή του στις φυλακές των Γρεβενών, όπου θα εκτίσει ισόβια κάθριξη.
1: Φυλάξη του λοιπόν από εδώ και πέρα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Άκουσον ο τύπος, καταδικάστηκε, λέει, το 2023, βίασε μια 17χρονη, την απείλησε, λέει, με χαρτοκόπτη. Τον αφήσαν ελεύθερο κάτω από τι συνθήκες, δεν ξέρω πραγματικά. Αντί να τον τσακώσουν για να τον στείλουν πίσω από εκεί που ήρθε, τον αφήσαν ελεύθερο. Και σήμερα, λέει, πήγε να ξαναπροσπαθήσει να προσεγγίσει την κοπέλα, 20χρονη πλέον. Και τον συνέλαβα. Ρε, σε ειλικρινά, δηλαδή, είστε ικανοποιημένοι με όλη αυτή την κατάσταση? Η χώρα βρίσκεται σε αποδρομή, πραγματικά. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει εδώ πέρα μέσα, να επιδοτείται, να έχει δικαιώματα που στη χώρα του ούτε καν φανταζόταν ότι υπάρχει. Στις χώρες τους το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα που είχαν ήταν το να αναπνέουν. Όλα τα υπόλοιπα δεν υφίστανται. Και έρχονται εδώ πέρα, τους δίνουν φράγκα, τους δίνουν σπίτια, τους δίνουν τζάμπα φαγητό, τους δίνουν ό,τι θέλουν, τους δίνουν ασυλία, πηγαίνουν στα δικαστήρια, δικάζονται, τους αφήνουν ελεύθερους. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά, πότε θα σταματήσει όλο αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα? Με Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ, σας το υπογράφω αυτό το πράγμα, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να συμβαίνει. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει ένα φρένο. Σήμερα, χθες ήταν αυτό το κορίτσι, σήμερα μπορεί να είναι το δικό σου το παιδί. Αύριο μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος ή η ίδια, ξέρεις σε ποιον θα πέσεις. Τολμάς να περπατήσεις μόνος σου βράδυ στην πλατεία Ομονίας? Μια γυναίκα τολμάει να περπατήσει μόνη της στην πλατεία Ομονίας βράδυ? Όχι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν ξέρεις ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάνει κατάληψη το κέντρο της Αθήνας. Που το κέντρο της Αθήνας περισσότερο για Ισλαμαμπάτ μοιάζει παρά για Αθήνα. Από τη μία να βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, και από την άλλη το απόλυτο χάος. Δεν υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά εκεί στην πλατεία Ομονίας. Πακιστανικά, αφγανικά, σομαλικά.

Δεν βλέπεις ελληνικά μαγαζιά. Οι Έλληνες τα κλείσαν τα μαγαζιά τους, σηκωθήκανε, φύγανε. Και τα έχουν πάρει όλοι οι ξένοι. Δεν το συζητώ για την κατάσταση την οποία βρίσκεται εκεί η περιοχή. Άστα να πάνε. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι ότι όταν φτάνουμε σε σημείο να μιλάμε για βιασμό ενός ανήλικου παιδιού και τον αφήνουν ελεύθερο τον τύπο, ο οποίος προσπαθεί να ξαναπροσεγγίσει το θύμα του. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δικαστές θέλουν κρέμασμα, ειλικρινά. Πώς μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιάσει να τον αφήσεις ελεύθερο? Αύριο μεθαύριο θα ξανα... και δεν ξέρουμε κιόλας αν έχει ξαναβιάσει κιόλας. Αν έχει πέσει κι άλλο κοριτσάκι θύμα και δεν έχει μιλήσει. Ξέρετε πόσες γυναίκες, ιδιαίτερα πόσα μικρά παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και δεν μιλούν γιατί φοβούνται. Φοβούνται ότι θα τους κάνει κακό ο θήτης, φοβούνται τη μαμά και τον μπαμπά μην τους μαλώσει. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά αυτά. Αλλά το να συλλαμβάνεται ένας Πακιστανός, ο οποίος ήρθε παράνομα εδώ πέρα στη χώρα να έχει βιάσει ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί, και να τον αφήνουν ελεύθερο, οι εισαγγελείς θέλουν κρέμασμα εκεί πέρα που το κάνουν αυτό το πράγμα. Ντροπή, ειλικρινά ντροπή, γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο κόσμος έχει σταματήσει να πιστεύει στον θεσμό της δικαιοσύνης εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Πας στα δικαστήρια και αντί να δικαιωθείς, μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος από πάνω. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να πέσαν τίποτα ΜΚΟ, μπορεί χίλια δυο μπορεί να έχουν συμβεί. Όλα για το χρήμα. Και ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι πάλι ελεύθερο θα τον αφήσουμε. Για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Η δικαστική αρχή τον άφησε ελεύθερο. Λέει, πρέπει να εξηγήσει δημοσίως τους λόγους για τους οποίους το έκανε. Και να απολογηθεί ακόμη και στο ίδιο το θύμα, στην κοπέλα αυτή. Να απολογηθεί δικαιοσύνη. Γιατί τον αφήσαμε ελεύθερο? Γιατί πραγματικά? Και έρχεσαι και να ρωτιέσαι τώρα εδώ πέρα, αν η κοπέλα για να αμυνθεί τον χτυπούσε τον τύπο αυτό με κάποιο αντικείμενο και τον σκότωνε. Ιδίως αν δεν μπορούσε να το αποδείξει. Δεν μπορούσε να αποδείξει τι έγινε. Τότε τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι η τύπισσα αυτή ήταν ρατσίστρια. Θα την ονομάζαμε δολοφόνο και θα προφυλακιζόταν. Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή. Ντροπή. Ντρέπομαι για τη χώρα μου. Ντρέπομαι για το τέλμα που έχει φτάσει αυτή η χώρα. Ντρέπομαι που όλοι οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει. Όλοι πραγματικά, και πόσο μάλλον ο θεσμός της δικαιοσύνης, που πάνω από τη δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι κανένας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Είτε είναι ένας ρακένδυτος άστεγος, είτε είναι ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος δημοκρατίας της χώρας, πάνω από τους νόμους δεν θα έπρεπε να είναι κανένας. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα που την έχουν διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να τις καπουλάρουν τα μεγάλα φίδια, αυτά συμβαίνουν. Ποιος ξέρει τώρα από πίσω τι ΜΚΟ μπορεί να είχαν πέσει, τι μπορεί να έχει γίνει για να τη γλιτώσει αυτός και να κυκλοφορεί ελεύθερος.

0: Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κάποια στιγμή εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είχε συμβεί ένα περιστατικό όπου 7 λαθρομετανάστες την πέσανε σε μια κοπελίτσα να τη βιάσουν και τους αφήσανε ελεύθερους. Νομίζω ότι δεν υπήρχε τελεσμένο γεγονός, αλλά ήταν η απόπειρα βιασμού του. Και όμως τους αφήσανε ελεύθερους. Δεν τρέχει τίποτα, όλα μια χαρά.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 26410-45544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
12: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
13: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
14: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
15: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
16: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
16: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 2641-057-778.
16: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
18: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
19: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
18: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
20: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
21: Το Double Espresso Café.
20: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
21: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
20: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
20: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
20: Double Espresso Café.
21: Διπλή απόλαυση.
22: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Συλλάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Δεν ξέρω, εμένα κάτι μου βρωμάει. Κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα. Δηλαδή, μάλλον η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη μοιάζει περισσότερο με καθυστερημένη πολιτική αντίδραση παρά με πράξη αρχών, όπως θέλει να λέει η ίδια. Όταν λοιπόν κάποιος συμμετέχει ενεργά σε ένα κόμμα για χρόνια ολόκληρα και αποχωρεί μόνο όταν δημιουργείται ρήγμα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα με την ηγεσία, από ό,τι φαίνεται, εύλογα γεννήθηκε και ένα ερώτημα. Γιατί τώρα και όχι νωρίτερα? Γιατί δεν το κάνετε νωρίτερα, δηλαδή, και έπρεπε να φύγετε τώρα αυτή τη στιγμή? Ακούσαμε βαριές εκφράσεις, μάλλον διαβάσαμε βαριές εκφράσεις περί αξιακού και ψυχικού ρήγματος. Όλα αυτά, okay, ακούγονται πολύ εντυπωσιακά, αλλά χωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική εξήγηση, και βέβαια αφήνουν μια εικόνα προσωπικής πικρίας της κυρίας Γκελεστάθη και όχι ουσιαστικής πολιτικής διαφοροποίησης. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου ο κόσμος ζητά από τους πολιτικούς να έχουν ξεκάθαρες θέσεις, να έχουν πάνω απ' όλα συνέπεια Και πραγματικά τέτοιου είδους αποχωρήσεις μπορώ να πω ότι ενισχύουν περισσότερο την απαξίωση της πολιτικής παρά προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στον δημόσιο διάλογο. Και η κυρία Γκελεστάθη, εφόσον παραιτήθηκε, ας βγει δημόσια από το να γράφει αυτά τα δακρύβρεχτα στα Facebook και ας βγει δημόσια και ας πει ξεκάθαρα γιατί έφυγε. Δεν πρέπει να δώσει μια εξήγηση σε αυτούς οι οποίοι την ψηφίζουν τουλάχιστον. Γιατί αν πραγματικά υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες με την πορεία της Νέα Δημοκρατία, αυτές θα έπρεπε να είχαν εκφραστεί δημόσια και ξεκάθαρα. Και βέβαια θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό και όχι την στιγμή της αποχώρησης και να μιλάει έτσι με υπεκφυγές. Πες ξεκάθαρα, κοπέλα μου, πες τι έχει γίνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι. Οπότε λοιπόν η κυρία Γκελεστάθη δεν ανήκει πλέον στο προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ένα σκάνδαλο με την κυρία Γκελεστάθη. Όχι τώρα, είναι παλαιότερα. Με τη Δέλτα Χρηματιστηριακή τότε. Γιατί ο ρόλος της ήταν που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρηματιστηριακής Εταιρείας Δέλτα. Μαζί με τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο, τον Δημήτρη Αργυριάδη και τον αντιπρόεδρο, τον Θεοφάνη Γραβάνη. Και είχαν κατηγορηθεί για απάτη σε βαθμό κακουργήματος λόγω ζημιάς στο αποθετήριο τίτλων του χρηματιστήριου αξιών. Η ζημιά τότε είχε υπολογιστεί σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή, δεκαετία 90 τώρα. Και η εταιρεία μάλιστα φαίνεται να προκάλεσε απώλειες μέσω χειραγώγησης μετοχών και μη κάλυψης υποχρεώσεων κτλ. Κυρία Γκελεστάθη, βέβαια το 98 είχε απολογηθεί με ενώπιον του ανακριτή και μαζί με άλλους αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να έχει κάποια προφυλάκηση ή τίποτα άλλο. Και η υπόθεση βέβαια είχε πάρει τότε μεγάλη δημοσιότητα ως ένα από τα κανόνια της οφοκλήρωσης εκείνης της περίοδου. Έτσι για να τα θυμόμαστε λίγο, γιατί καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και να μην ξεχνάμε και ποια είναι η κυρία Γκελεστάθη και το τι έχει γίνει από πίσω. Πάντως εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα ποντίκια σιγά σιγά αρχίζουν και πηδάνε από το καράβι, έτσι το βλέπω. Δηλαδή ξαφνικά τώρα την κυρία Γκελεστάθη της ήρθε η θεία φίτηση να αποχωρήσει. Γιατί αυτό το οποίο έβλεπα, παρακολουθώ γενικότερα όλα τα τεκτενόμενα, είναι ότι πριν μερικές ημέρες, 2-3 πόσο, ανέβαζε καθημερινά βίντεο από εκπομπές τις οποίες υποστήριζε με πολύ θέρμη, ρε παιδί μου, τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν τι έγινε, τι ακριβώς έχει γίνει και πήρε αυτή την απόφαση τώρα και δεν μας λέει ξεκάθαρα γιατί παραιτήθηκε και τι έγινε και τι χάλασε μεταξύ του Μητσοτάκη και της Ιδίας. Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι περίεργα πράγματα. Δεν θα πω ότι είναι ηρωίδα που κάποιοι προσπαθούν να την κάνουν ηρωίδα και λένε μπράβο στην κυρία Γκελεστάθη που παραιτήθηκε. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Απλά να μην μας κοροϊδεύουν, εκεί είναι το ζητούμενο. Να μην προσπαθούν να ηρωποιηθούν μέσω αυτών των καταστάσεων.

θέλω να πάω σε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Διάβαζα μία έρευνα. Η έρευνα έχει γίνει από τον αρμόδιο οργανισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μιλάει για έναν τεράστιο κίνδυνο από τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες τροφίμων. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι αυξάνεται η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού όσον αφορά τις συσκευασίες των τροφίμων και αυτό φαίνεται ότι αγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την χημική επίδραση. Κάτι το οποίο υπογραμμίζει σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ζητάει καλύτερες αξιολογήσεις και εναρμονισμένα παγκόσμια πρότυπα. Παρότι λοιπόν τα υλικά αυτά, τα οποία είναι ανακυκλωμένα, εκπληρώνουν έναν έτσι απαραίτητο περιβαλλοντικό στόχο, το θέμα μιας ενδεχόμενης χημικής μόλυνσης των τροφίμων από ό,τι φαίνεται πρέπει να μελετηθεί έτσι περισσότερο, όπως τονίζεται σε έκθεση για τις επιπλοκές ανακυκλωμένων πλαστικών στην ασφάλεια των τροφίμων και μάλιστα η παγκόσμια αγορά των συσκευασιών των τροφίμων, η οποία υποστηρίζεται από την εκρηκτική ανάπτυξη των αγροδιατροφικών προϊόντων, το σνακ, του γρήγορου φαγητού αλλά και άλλων εμφιαλωμένων ροφημάτων κτλ. Βλέπουμε ότι καταγράφει μια συνεχή αύξηση. Η έρευνα λέει ότι το 2030 αναμένεται να ξεπερνά σε αξία τα 815 δισεκατομμύρια δολάρια, 60% δηλαδή περισσότερο σε σχέση με το 2024, με ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του ανακυκλωμένου υλικού. Όπως είναι λογικό όμως, από όλο αυτό το ανακυκλωμένο πλαστικό γίνονται ερωτήματα και υπάρχει και η ανησυχία για τις χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να εισέρχονται μέσα στα ίδια τα προϊόντα. Η εν λόγω έκθεση τώρα ζητάει να θεσπιστούν μέθοδοι ανίχνευσης και ταυτοποίησης των μικροπλαστικών και των νανοπλαστικών, μια έλλειψη η οποία μέχρι τώρα εμπόδιζε τις ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν έναν σαφή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Και μάλιστα λέει ότι την ώρα της διαδικασίας ανακύκλωσης οι χημικές ουσίες εν δυνάμει προβληματικές πρέπει επίσης να απομακρύνονται από υλικά τα οποία προορίζονται για συσκευασία τροφίμων. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά τώρα, όλα αυτά εδώ πέρα που τα ανακυκλώσιμα υλικά που τα βάζουν σε συσκευασίες τροφίμων, καλό είναι η ανακύκλωση, έτσι δεν κατηγορώ την ανακύκλωση, φυσικά και είναι κάτι καλό για το περιβάλλον. Όμως όταν έχουμε να κάνουμε με τρόφιμα, όλα αυτά τα υλικά από το πλαστικό, εάν περνάνε στα τρόφιμα, τι γίνεται? Θα έχουμε αύξηση καρκίνων και όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε? Είναι λίγο ανησυχητικό αυτό με την συγκεκριμένη έρευνα η οποία έχει γίνει και είναι σε εξέλιξη. Το θέμα είναι να δούμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα και τουλάχιστον όσον αφορά τα τρόφιμα να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται να βάζουν οι εταιρείες ανακυκλωμένη συσκευασία από ανακυκλωμένα πλαστικά. Έτσι πιστεύω ότι ίσως να μειώσουμε την έκθεσή μας.

0: άκουγα τον κύριο Χαριτάτο να μιλάει για το συμβάν το οποίο έγινε με τα δύο κορίτσια που πήδηξαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης στην Αθήνα. Και αναρωτήθηκε το τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας όλοι, και αυτά τα παιδιά δεν αγαπούν τη ζωή. Θέλω λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα ανέφερε ο κύριος Χαριτάτος, και είναι άξιο σχολιασμό όλο αυτό το οποίο είπε.
1: Τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας όλοι, και αυτά τα παιδιά δεν αγαπούν τη ζωή. Τι έχουμε κάνει. Το τι μπορεί να γράψει ένα άτομο που έχει προβεί στο απονεννοημένο, ιδιαίτερα ένα ανήλικο άτομο, ποτέ πραγματικά δεν στοιχειοθετεί τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν να σκέφτεται έτσι και έτσι να καταλήξει. Το παιδί θα γράψει αυτό που το οδηγεί σε αυτή την πράξη την απονεννοημένη. Είναι η έκρηξη από την επιφάνεια και πάνω. Τους πραγματικούς λόγους πίσω, την καλλιέργεια που έχει προκαλέσει αυτό το τεράστιο ψυχικό κενό, μπορεί και το ίδιο το άτομο, κυρίως ανήλικο, να μην τους έχει αντιληφθεί κυριολεκτικά ώστε να αποδώσει ακριβώς αυτό που εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε ως πληροφορία για να αλλάξουμε ως κοινωνία. Αν πάρουμε επιφανειακά μια έκφραση, που είναι μια κραυγή απόγνωσης, θα μείνει μόνο σκραυγή. Ενώ θα έχουμε χάσει όλο το περιεχόμενο. Αυτό το κάνουν οι ειδικοί επιστήμονες. Εμείς θέλεις να καλύψουμε την περιέργειά μας. Αλλά θα έχουμε χάσει την πραγματικότητα και μετά θα αφορά εμάς, τα παιδιά μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
0: Δυστυχώς, αν ένα παιδί έχει φτάσει να μην αγαπά τη ζωή, είναι γιατί πραγματικά η ζωή η οποία του προσφέρουμε φαίνεται να είναι ξένη, φαίνεται να είναι στεγνή ή φαίνεται να είναι πάρα πολύ απαιτητική για τα δεδομένα ενός μικρού παιδιού. Όταν ένα παιδί πιέζεται συνέχεια από πολλούς παράγοντες, είτε από το σπίτι, είτε από το σχολείο, είτε από τα φροντιστήρια, είτε από τα παιδιά πλέον δεν παίζουν σαν παιδιά. Και είναι πρόβλημα αυτό. Εμείς, η δικιά μας η γενιά, έβγαινε στα πάρκα, έπαιζε, συναναστρεφόταν με άλλα παιδιά. Δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε τάμπλετ. Υπήρχε επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν είχαμε όλο αυτό το βραχνά, όλο αυτό το άγχος που έχουν τα σημερινά παιδιά. Τα σημερινά παιδιά λειτουργούν σαν ρομπότ. Σαν ρομπότ, πραγματικά. Να ξυπνήσουν το πρωί, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, να διαβάσουν ή να πάνε στο ΚΔΑΠ, ανάλογα που θα πάει το καθένα, να παρακολουθήσουν την ισχυρική διδασκαλία, να πάνε φροντιστήριο, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, να πάνε δραστηριότητα, να γυρίσουν στο σπίτι. Και δεν ζουν σαν παιδιά, ειλικρινά. Λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένα ρομπότ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Το σχολείο του Χαριτάτου είναι πραγματικά μια πρόκληση για μια βουτιά επί της ουσίας. Δηλαδή, να σταματήσουμε να κοιτάμε το αποτέλεσμα και να αρχίσουμε να προσέχουμε τη διαδικασία με την οποία μεγαλώνουμε τις επόμενες γενιές. Το ερώτημα το οποίο μένει για όλους είναι: είμαστε διατεθειμένοι να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους δικούς μας ρυθμούς, τις δικές μας προτεραιότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χώρο για την ψυχική υγεία των παιδιών, για να μπορέσει να αναπνεύσει αυτή η ψυχική υγεία, για να νιώσουν τα παιδιά και πάλι παιδιά. Να σταματήσουμε να τα πιέζουμε, να σταματήσουμε να τους περνάμε όλο αυτό το άγχος, όλο αυτό το στρες του, να βγάλεις καλούς βαθμούς, να δώσεις πανελλήνιες, να γίνεις, και αυτό πάλι το που λένε, να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, σιγά μωρέ, σιγά. Δηλαδή το παν είναι αυτό, να γίνει ένα παιδί γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, να φροντίσετε τα παιδιά να γίνουν ευτυχισμένα. Να κάνουν ό,τι τους, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, όποια και αν είναι αυτά, και να τα στηρίξετε. Θα πέσουνε, ας πέσουνε, δεν πειράζει, εσείς να είστε από δίπλα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα δηλαδή να πνίγουμε τις παιδικές ψυχές μέσα στο βούρκο του άγχους. Έτσι, χωρίς λόγο. Ήδη πολλά παιδιά, ας πούμε, έρχονται αντιμέτωπα με τους χωρισμούς των γονιών τους, που ένα μεγάλο ποσοστό των οικογενειών δυστυχώς στην χώρα μας, στη σύγχρονη Ελλάδα, χωρίζει. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και πολλές φορές τα παιδιά γίνονται μπαλάκι, την πληρώνουν κιόλας χωρίς να φταίνε. Μεγάλα προβλήματα κι αυτά. Και έρχονται αντιμέτωπα και με αυτό το άγχος που χωρίζουν οι γονείς μου. Τι θα κάνω τώρα. Εγώ θέλω να ζω και με τους δύο γονείς. Οι δύο γονείς δεν μπορούν να τα βρούνε. Γενικά τα παιδιά τη σημερινή εποχή ζουν ένα πραγματικά ένα μόνιμο άγχος.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 69-07-483-484, στο Χρήστο, καλημέρα, καλό πρωινό Πέμπτης, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, καλημέρα στη Βέρα. Ανέλησε, λέει, το δημοσίευμα για το δικαστήριο του Χίου. Είδα ότι ο Χίος καταδικάστηκε, δεν την γνωρίζω την ιστορία για να μπορέσω να πάρω θέση, δεν πρόλαβα να διαβάσω γιατί και πώς και τι. Αλλά διάβασα ένα απόσπασμα από την ανάρτηση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Για να δω λίγο αν είναι εύκολο να το βρω. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Είμαι στο προφίλ της και... Άννα το λοιπόν. Λέει σήμερα ο Στέφανος Χίος, λέει, καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο σε 25 μέρες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ. Ναι, τέλος πάντων. Τι να πω. Εάν λειτουργούσε πραγματικά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι ο Χίος ή ο κάθε Χίος. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα της δικαιοσύνης. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τόσα μεγάλα σκάνδαλα, τόσα μεγάλα εγκλήματα και δεν έχουν καταδικαστεί. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος μπορεί να βγει να πει το οτιδήποτε, ας πούμε, με δική του ευθύνη. Αλλά το πρόβλημά μου είναι αυτοί οι οποίοι μου διαλύουν τη ζωή και δεν πηγαίνει κανένας στους φυλακή. Εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί αν υπήρχε πραγματική δικαιοσύνη, και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι κύριοι θα βρίσκονταν τώρα πίσω από τα σίδερα, αλλά... Καλημέρα στο Δημήτρη, σου έστειλα, λέει, στο Messenger και μη φωνάζεις διότι είσαι και μεγάλος άνθρωπος και έχεις και ζάχαρο. Το διάβασα, Δημήτρη μου, το διάβασα. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στη Μαρία, καλημέρα. Αληθώς ανέστη Μαρία μου. Όποιο αν θέλει να σ' ανεύθυνος κακόψυχος, άσχετος, ψεύτης, ανόητος, ξένος προς τους Έλληνες και την Ελλάδα, προδότης, λέει, και πρωθυπουργός, δεν υπήρξε εκτός από τον αδελφό Τσίπρα. Εσείς στο Focus, λέει, δίνετε την ψυχή σας, φωνάζετε, αγωνίζεστε για την αλήθεια, αλλά αυτός βρίσκεται σε άλλο χαμένο κόσμο, δεν νιώθει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς να το πω, άνιωθος εντελώς ο Μητσοτάκης. Ο Κώστας σας έρθει, λέει, στη Δράμα να δει την αγορά και τα μαγαζιά που κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Για ποια ανάπτυξη, μου λέει ο Μωυσής. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τη συννεφιασμένη Αλόνισο με 18 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, Κωνσταντίνε, έτσι είναι, να μου το δώσεις το επόμενο, εννοείται. Καλημέρα στον φίλο εδώ τον 205. Παιδιά, το Viber το οποίο δίνω στον αέρα δεν είναι προσωπικό τηλέφωνο, ούτε του Στέφανου, ούτε δικό μου, ούτε του Βελόπουλου, ούτε κανένας, γιατί στέλνετε μηνύματα τα οποία τα στέλνετε σε λανθασμένες ώρες και δεν τα βλέπουν κιόλας οι άνθρωποι, δηλαδή είναι κρίμα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό, σου στέλνω την αγάπη μου εκεί στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, η ιστορία με τους Τούρκους, λέει, έχει καταντήσει αηδία, αλλά τι περιμένεις με τέτοιους πολιτικούς? Εγώ δεν περιμένω τίποτα με τέτοιους πολιτικούς, ειλικρινά. Μονίμως θα είμαστε πεσμένοι στα τέσσερα και θα κάνουμε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Εφόσον δεν πατάμε πόδι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τι περιμένεις? Καλημέρα στην Ελένη. Ο Κώστας, λέει, πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Τι είναι αυτό το κλουκλουβί κλαν? Κουκλούξ κλαν, ήθελες να πεις? Κουκλούξ κλαν. Να πάρουμε, λέει, τον νόμο στα χέρια μας και για τους λαθρομετανάστες και για τους πολιτικούς. Όχι, δεν συμφωνώ με το να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν θα βγούμε τώρα στον δρόμο να σκοτώνουμε κόσμο. Αλλά οι κυβερνήσεις οι οποίες επιλέγουμε, εκλέγουμε, θα πρέπει να είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες να υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι προηγούμενες δυστυχώς δεν το έκαναν. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Περιστέρι της Αττικής. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον όμορφο Πειραιά. Ο Βασίλης στέλνει καλημέρα. Ευτυχώς, λέει, που είμαστε εξαγωγής ενέργειας. Τώρα θα τρώμε, λέει, με χρυσά κουτάλια πάλι καλά. Ή εγώ ζω αλλού, ή κάποιοι φτύνουν και θέλουν να λουζόμαστε. Μάλλον το δεύτερο, φίλο μου Βασίλη. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει, λέει, 100% στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Για το κατοχικό δάνειο δεν πρόκειται να το ζητήσουμε, αφού ψήφισαν κατά το 2012 όλοι. Νουδού Πασόκ και 2021 το ίδιο. Τι περιμένεις από αυτούς, από ανθέληνες δεν περιμένω να κάνουν και πολλά. Καλημέρα στη Σωτηρία. Αληθώς ανέστε από τις Σέρες. Τι γίνεται, λέει, ένα πηδάει από το καράβι πριν συντριβεί. Έτσι πάει, τα ποντίκια πηδάνε από το καράβι σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Αγγελεστάθη.
Η Περσεφόνη στέλνει καλημέρα. Αναρωτιέσαι, λέει, πώς αφέθηκε ελεύθερος ο Πακιστανός μετά το βιασμό της ανήλικης. Πήρε τηλέφωνο ο αρχηγός της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντα Σλάμ, την κολλητή του κυρία Βούλτεψη, και τα πράγματα, λέει, πήραν τον δρόμο τους. Καθάρισε η κυρία Σοφία με φωνές και ακατάπαυστη λογοδιάρη. Εντάξει, αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά δεν ξέρω αν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βίασε ένα ανήλικο παιδί ήταν ελεύθερος και κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Γιατί να μην το ξανακάνει. Στον Αλέξη καλημέρα από τον Πειραιά. Ένα σατανικό πανηγυράκι είναι, λέει, με έξαρση στο AIDS. Τα Σόδομα και τα Γόμορα επιστρέφουν. Ο Ακύλας, λέει, τραυματίστηκε από το πολύ το κούνημα. Το ακούσαμε και αυτό. Καλημέρα στην Άννα. Η Γκελεστάθη μέχρι και λίγες ημέρες, λέει, στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου υπερασπιζόταν στεναρά τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισε τα πάντα. Ξαφνικά, λέει, επέκτησε συνείδηση. Μα αυτό έλεγα προηγουμένως. Ότι η κυρία Γκελεστάθη, η οποία επαρετήθη πριν από λίγες μέρες, διαρρίχνει τα ημάτια της για να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία, και πόσο μάλλον για το σκάνδαλο το οποίο είπε τώρα ξαφνικά. Τι έγινε, τι άλλαξε και παρετήθηκε? Ας μας τα πει ξεκάθαρα το τι έγινε. Τι φοβάται? Στο Γιάννη καλημέρα. Την Γκελεστάθη, λέει, δεν την έπαιζα στη μοιρασιά, γι' αυτό έφυγε. Δεν ξέρω, να βγει να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έφυγε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη, καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Δημήτρης, λέει, η Ελλάδα χρειάζεται καινούριο πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται αυτό που λέγεται άμεση δημοκρατία. Άντε, το θέμα είναι ότι σε λάθος σημεία ψάχνουμε να βρούμε την άμεση δημοκρατία. Στον Ιπποκράτη καλημέρα, να περνάς καλά, λέει. Χαιρετισμούς από την Νιρεμβέργη. Πώς λέγεται, λέει, ο Πασετέμπος στα Κινέζικα, τσίκι τσίκι φτού. Καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Μόνο αν ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες, λέει, θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο, παιδιά. Άμα ξυπνήσουμε και πάμε στις εκλογές να ψηφίσουμε και δεν ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια μας ήπιανε το αίμα με το καλαμάκι, χάρτινο παρακαλώ το καλαμάκι για να κάνει και καλό στο περιβάλλον. Τι περιμένετε δηλαδή, να αλλάξει κάτι? Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άμα πάμε. Και στη Μαρία καλημέρα. Λίμωνο, λέει, να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Ο κύριος Χαριτάτος πάντα λέει υπέροχα πράγματα και την Γκελεστάθη την ξετίναζε. Να είσαι καλά. Γεια σου, μαράκι μου. Μα μ' αρέσει σαν δημοσιογράφος ο Χαριτάτος. Ωραίο λόγο έχει. Είναι από τους δημοσιογράφους που συμπαθώ, από την αλήθεια. Τώρα εντάξει, για την κυρία Γκελεστάθη είπαμε. Χρωστάει κάποιες απαντήσεις. Γιατί τώρα και όχι τότε? Τι άλλαξε δηλαδή? Δεν μπορεί πριν από 2-3 μέρες, ας πούμε, να βγαίνεις και να λες ο Μητσοτάκης αυτά, και να είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα ακούσετε δηλώσεις και διαβάσετε, θα πεις ότι εντάξει, ρε παιδί μου, Μητσοτάκης στις φλέβες της δεν τρέχει αίμα. Μητσοτάκης θετικό τρέχει. Και ξαφνικά λέει, εγώ παρετούμε για λόγους ευσυνείδησης κτλ. Εξήγησε μας λίγο, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι ευσυνείδησης? Τι άλλαξε ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη? Και αν τη δούμε πουθενά τώρα να φιγουράρει μέσα στα ψηφοδέλτια του Πασόκ από το πουθενά? Ή μήπως κάποιοι σου είπανε να παραιτηθείς? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ειλικρινά, πολλά παίζουν από πίσω, άσχημα πολιτικά παιχνίδια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι απαντήσεις δεν θα πάρουμε ποτέ.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κατηγορηματική της αντίθεσης στη νέα αύξηση 4% στα τιμολόγια ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Αγρινίου εκφράζει η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά με επικεφαλή τον Κώστα Πιστιόλα. Όπως επισημαίνει, η νέα τιμολογιακή πολιτική εισήχθη επανειλημμένα προς έγκριση, καθώς προηγούμενες αποφάσεις είχαν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δείχνει προσπάθεια επιβολής των αυξήσεων παρά τις αντιδράσεις. Η παράταξη κάνει λόγο για επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών του Δήμου Αγρινίου, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δεσμεύσεις για μείωση των τιμολογίων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης οφείλονται κυρίως στις οφειλές του ίδιου του Δήμου προς τη ΔΕΙΑ, οι οποίες, όπως αναφέρει, ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια, εάν ο Δήμος ήταν συνεπής στις προχρεώσεις του, δεν θα υπήρχε ανάγκη για νέες αυξήσεις. Η Αγρίνιο Πάμε Ψηλά κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι επιλέγει να μετακυλήσει το κόστος στους πολίτες αντί να εξορθολογήσει τα οικονομικά, ενώ κάνει λόγο για πρακτικές που δημιουργούν πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά. Κλείνοντας, ζητά διαφάνεια, δικαιότερη διαχείριση και αλλαγή πολιτικής, τονίζοντας ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο επιβάρυνσης των δημοτών. Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία πραγματοποίησε το Κοινωνικό Παντοπολείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Οι επισκέψεις έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτιών και στο Δημοτικό Σχολείο Αστακού, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο της δομής και τη σημασία της εθελοντικής δράσης. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν ιδιαίτερα θετική, με τη δομή να ευχαριστεί εκπαιδευτικούς και μαθητές, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Με επιδότηση ύψους 120.000 ευρώ από το Δήμο Αγρινίου προς το αστικό κτέλ Αγρινίου, διατηρούνται τα άγωνα δρομολόγια προς τα χωριά και το εισιτήριο του 1 ευρώ σε βασικές αστικές γραμμές. Η επιδότηση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέπει τη συγκράτηση των τιμών παρά τη μείωση της επιβατικής κίνησης και τις γενικότερες αυξήσεις στα κτέλ. Την ίδια ώρα η διοίκηση του κτέλ επισημαίνει τη συνεχή πτώση του επιβατικού κοινού, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Σύμβαση για το έργο βελτίωση δρόμου με Λίγκοβα Αμβρακιά, β' φάση, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αφορά τη βελτίωση οδικού τμήματος 4,5 χιλιόμετρα στην ορεινή Ετωλοκανανία, με στόχο τη μετατροπή χωματόδρομου σε σύγχρονο και ασφαλή δρόμο. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αρθεί η συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής, ενώ προβλέπονται εργασίες οδοποιίας, τεχνικά έργα και σήμανση. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά μαζί με τον Μιγάλη Κατρίνη και την κεντρική Ολομέλεια του κόμματος. Αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα λόγω καθυστερήσεων πληρωμών, αστοχιών και δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής και του ΟΣΔΕ. Απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, διορθώσεις στους ελέγχους και στήριξη των παραγωγών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 2023-970 σχετικά με τη διαφάνεια και την ισότητα στις αμοιβές θα πραγματοποιηθούν την 3η 19 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Τα σεμινάρια διοργανώνονται και απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους με στόχο την ενημέρωση για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2026. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Ετωλοκανανίας σε δύο κοινότητες, 9 έως 17 το απόγευμα για επιχειρήσεις και 6 το απόγευμα έως 8 το απόγευμα για εργαζομένους. Στόχος είναι η κατανόηση των νέων υποχρεώσεων και η προετοιμασία των οργανισμών για την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας στις αμοιβές. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στο Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρανίας στη Ρίζα Αντιρίου, που απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια λυκείου, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς με δραστηριότητες που συνδυάζουν ψυχαγωγία, παιχνίδι, τραγούδι και πνευματική καλλιέργεια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στα βιβλιοπολία της Μητρόπολης, σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, καθώς και στους κατατόπους ενωριακούς ναούς. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι για αγόρια λυκείου και φοιτητές από 20 έως 27 Ιουλίου, για κορίτσια λυκείου και φοιτήτριες από 3 έως 10 Αυγούστου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Εδώ θα βρει ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.
6: Καλοκαίρι.
7: Καιρός για καθαρό σκάφος.
6: Φθινόπωρο.
7: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
6: Χειμώνας.
7: Καθαριότητα παντός καιρού.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
7: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
6: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
13: Νταγιάντα Ηλίας, η τέλεια λύση.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε?
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.soclean.gr.
16: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
19: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
20: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
21: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
22: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
22: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγωμηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
21: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
22: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
21: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
23: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
24: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα. Πάντα φρέσκα. Πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
5: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
5: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
5: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
5: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
6: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
9: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
10: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
11: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
10: Από πού την είχατε πάρει?
11: Από το γυροδικείο!
12: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
11: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
12: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
13: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
14: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
13: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
14: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
17: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
18: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
19: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
20: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
21: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
20: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
22: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο.
0: τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
20: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
0: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
20: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κατηγορηματική της αντίθεσης, τη νέα αύξηση 4% στα τιμολόγια ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Αγρινίου, εκφράζει η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά, με επικεφαλή τον Κώστα Πιστιόλα. Όπως επισημαίνει, η νέα τιμολογιακή πολιτική εισήχθη επανειλημμένα προς έγκριση, καθώς προηγούμενες αποφάσεις είχαν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δείχνει προσπάθεια επιβολής των αυξήσεων παρά τις αντιδράσεις. Η παράταξη κάνει λόγο για επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών του Δήμου Αγρινίου, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δεσμεύσεις για μείωση των τιμολογίων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης οφείλονται κυρίως στις οφειλές του ίδιου του Δήμου προς τη ΔΕΙΑ, οι οποίες, όπως αναφέρει, ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια, εάν ο Δήμος ήταν συνεπής στις προχρεώσεις του, δεν θα υπήρχε ανάγκη για νέες αυξήσεις. Η Αγρίνιο Πάμε Ψηλά κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι επιλέγει να μετακυλήσει το κόστος στους πολίτες αντί να εξορθολογήσει τα οικονομικά, ενώ κάνει λόγο για πρακτικές που δημιουργούν πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά. Κλείνοντας, ζητά διαφάνεια, δικαιότερη διαχείριση και αλλαγή πολιτικής, τονίζοντας ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο επιβάρυνσης των δημοτών. Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία πραγματοποίησε το Κοινωνικό Παντοπολείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Οι επισκέψεις έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτιών και στο Δημοτικό Σχολείο Αστακού, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο της δομής και τη σημασία της εθελοντικής δράσης. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν ιδιαίτερα θετική, με τη δομή να ευχαριστεί εκπαιδευτικούς και μαθητές, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Με επιδότηση ύψους 120.000 ευρώ από το Δήμο Αγρινίου προς το αστικό κτέλ Αγρινίου, διατηρούνται τα άγωνα δρομολόγια προς τα χωριά και το εισιτήριο του 1 ευρώ σε βασικές αστικές γραμμές. Η επιδότηση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέπει τη συγκράτηση των τιμών παρά τη μείωση της επιβατικής κίνησης και τις γενικότερες αυξήσεις στα κτέλ. Την ίδια ώρα η διοίκηση του κτέλ επισημαίνει τη συνεχή πτώση του επιβατικού κοινού, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Σύμβαση για το έργο βελτίωση δρόμου με Λίγκοβα Αμβρακιά, Β' φάση, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αφορά τη βελτίωση οδικού τμήματος 4,5 χιλιόμετρα στην ορεινή Ετωλοκανανία, με στόχο τη μετατροπή χωματόδρομου σε σύγχρονο και ασφαλή δρόμο. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αρθεί η συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής, ενώ προβλέπονται εργασίες οδοποιίας, τεχνικά έργα και σήμανση. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά μαζί με το Μιγάλη Κατρίνη και την κεντρική ολομέλεια του κόμματος. Αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στο πρωτογενή τομέα λόγω καθυστερήσεων πληρωμών, αστοχιών και δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής και του ΟΣΔΕ. Αποτείται σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, διορθώσεις στους ελέγχους και στήριξη των παραγωγών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 2023-970 σχετικά με τη διαφάνεια για την ισότητα στις αμοιβές θα πραγματοποιηθούν την 3η 19 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Τα σεμινάρια διοργανώνονται και απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους με στόχο την ενημέρωση για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2026. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Ετωλοκανανίας σε δύο κοινότητες, 9 έως 17 το απόγευμα για επιχειρήσεις και 6 το απόγευμα έως 8 το απόγευμα για εργαζομένους. Στόχος είναι η κατανόηση των νέων υποχρεώσεων και η προετοιμασία των οργανισμών για την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας στις αμοιβές. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στο Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανίας στη Ρίζα Αντιρίου, που απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια λυκείου, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς με δραστηριότητες που συνδυάζουν ψυχαγωγία, παιχνίδι, τραγούδι και πνευματική καλλιέργεια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στα βιβλιοπολία της Μητρόπολης, σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, καθώς και στους κατατόπους ενωριακούς ναούς. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι για αγόρια λυκείου και φοιτητές από 20 έως 27 Ιουλίου, για κορίτσια λυκείου και φοιτήτριες από 3 έως 10 Αυγούστου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
11: Και ήρθε σε μένα.
12: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Άνοιξη.
9: Ώρα για ανανέωση.
13: Καλοκαίρι.
9: Καιρός για καθαρό σκάφος.
13: Φθινόπωρο.
9: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
13: Χειμώνας.
9: Καθαριότητα παντός καιρού.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
9: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
13: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
5: Καπιτό καθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτό καθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σου.
15: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
16: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
17: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: άκουγαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,3.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 26410-54770.
8: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
10: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
10: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-27940.
10: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415514-45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
13: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
7: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese, αλλά και το δικό μας brand, Καφέ Κάπα, Κάπα Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον Καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410251165.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410551261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
19: Α, δεν ξέρω, δεν είδα.
18: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
19: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
18: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
20: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
21: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κατηγορηματική της αντίθεσης, τη νέα αύξηση 4% στα τιμολόγια ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Αγρινίου, εκφράζει η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά με επικεφαλή τον Κώστα Πιστιόλα. Όπως επισημαίνει η νέα τιμολογιακή πολιτική, εισήχθη επανειλημμένα προσέγκριση, καθώς προηγούμενες αποφάσεις είχαν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δείχνει προσπάθεια επιβολής των αυξήσεων παρά τις αντιδράσεις. Η παράταξη κάνει λόγο για επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών του Δήμου Αγρινίου, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δεσμεύσεις για μείωση των τιμολογίων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης οφείλονται κυρίως στις οφειλές του ίδιου του Δήμου προς τη ΔΕΙΑ, οι οποίες, όπως αναφέρει, ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια, εάν ο Δήμος ήταν συνεπής στις προχρεώσεις του, δεν θα υπήρχε ανάγκη για νέες αυξήσεις. Η Αγρίνιο Πάμε Ψηλά κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι επιλέγει να μετακυλήσει το κόστος στους πολίτες αντί να εξορθολογήσει τα οικονομικά, ενώ κάνει λόγο για πρακτικές που δημιουργούν πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά. Κλείνοντας, ζητά διαφάνεια, δικαιότερη διαχείριση και αλλαγή πολιτικής, τονίζοντας ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο επιβάρυνσης των δημοτών. Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία πραγματοποίησε το Κοινωνικό Παντοπολείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Οι επισκέψεις έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτιών και στο Δημοτικό Σχολείο Αστακού, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο της δομής και τη σημασία της εθελοντικής δράσης. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν ιδιαίτερα θετική, με τη δομή να ευχαριστεί εκπαιδευτικούς και μαθητές, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Με επιδότηση ύψους 120.000 ευρώ από το Δήμο Αγρινίου προς το αστικό κτέλ Αγρινίου, διατηρούνται τα άγωνα δρομολόγια προς τα χωριά και το εισιτήριο του 1 ευρώ σε βασικές αστικές γραμμές. Η επιδότηση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέπει τη συγκράτηση των τιμών παρά τη μείωση της επιβατικής κίνησης και τις γενικότερες αυξήσεις στα κτέλ. Την ίδια ώρα η διοίκηση του κτέλ επισημαίνει τη συνεχή πτώση του επιβατικού κοινού, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Σύμβαση για το έργο βελτίωση δρόμου με Λίγκοβα Αμβρακιά, Β' φάση, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αφορά τη βελτίωση οδικού τμήματος 4,5 χιλιόμετρα στην ορεινή Ετωλοκανανία, με στόχο τη μετατροπή χωματόδρομου σε σύγχρονο και ασφαλή δρόμο. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αρθεί η συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής, ενώ προβλέπονται εργασίες οδοποιίας, τεχνικά έργα και σήμανση. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά μαζί με το Μιγάλη Κατρίνη και την κεντρική Ολομέλεια του κόμματος. Αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στο πρωτογενή τομέα λόγω καθυστερήσεων πληρωμών, αστοχιών και δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής και του ΟΣΔΕ. Αποτείται σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, διορθώσεις στους ελέγχους και στήριξη των παραγωγών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 2023-970 σχετικά με τη διαφάνεια και την ισότητα στις αμοιβές θα πραγματοποιηθούν την 3η 19 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Τα σεμινάρια διοργανώνονται και απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους με στόχο την ενημέρωση για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2026. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στη συνεδριακή αίθουσα του Επιβλητηρίου Ετωλοκανανίας σε δύο κοινότητες, 9 έως 17 το απόγευμα για επιχειρήσεις και 6 το απόγευμα έως 8 το απόγευμα για εργαζομένους. Στόχος είναι η κατανόηση των νέων υποχρεώσεων και η προετοιμασία των οργανισμών για την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας στις αμοιβές. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στο Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανίας στη Ρίζα Αντιρίου, που απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια λυκείου, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς με δραστηριότητες που συνδυάζουν ψυχαγωγία, παιχνίδι, τραγούδι και πνευματική καλλιέργεια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στα βιβλιοπολία της Μητρόπολης, σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, καθώς και στους κατατόπους ενωριακούς ναούς. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι για αγόρια λυκείου και φοιτητές από 20 έως 27 Ιουλίου, για κορίτσια λυκείου και φοιτήτριες από 3 έως 10 Αυγούστου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι!
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Άνοιξη.
18: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
18: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
18: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
18: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
18: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
19: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 5631.
23: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
24: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
25: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
26: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
25: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
26: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
25: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
26: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
25: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
26: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
25: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
26: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
25: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
26: Πώς κοιμήθηκες χθες?
0: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
26: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
25: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
26: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
25: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
4: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
9: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
10: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
9: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
13: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
13: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
14: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
15: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
16: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
14: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
16: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-57-778.
16: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
17: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε?
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και Πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.soclean.gr.
20: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
23: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσα, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
24: στήλ. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
25: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
26: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
25: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
26: Καλά, και τα παιδιά?
25: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmic-bowling.gr.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κατηγορηματική της αντίθεσης, τη νέα αύξηση 4% στα τιμολόγια ίδρυυσης της ΔΕΗΑ Αγρινίου, εκφράζει η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά με επικεφαλή τον Κώστα Πιστιόλα. Όπως επισημαίνει, η νέα τιμολογιακή πολιτική εισήχθη επανειλημμένα προς έγκριση, καθώς προηγούμενες αποφάσεις είχαν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δείχνει προσπάθεια επιβολής των αυξήσεων παρά τις αντιδράσεις. Η παράταξη κάνει λόγο για επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών του Δήμου Αγρινίου, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δεσμεύσεις για μείωση των τιμολογίων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης οφείλονται κυρίως στις οφειλές του ίδιου του Δήμου προς τη ΔΕΗΑ, οι οποίες, όπως αναφέρει, ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια, εάν ο Δήμος ήταν συνεπής στις προχρεώσεις του, δεν θα υπήρχε ανάγκη για νέες αυξήσεις. Η Αγρίνιο Πάμε Ψηλά κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι επιλέγει να μετακυλήσει το κόστος στους πολίτες αντί να εξορθολογήσει τα οικονομικά, ενώ κάνει λόγο για πρακτικές που δημιουργούν πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά. Κλείνοντας, ζητά διαφάνεια, δικαιότερη διαχείριση και αλλαγή πολιτικής, τονίζοντας ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο επιβάρυνσης των δημοτών. Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία πραγματοποίησε το Κοινωνικό Παντοπολείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Οι επισκέψεις έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτιών και στο Δημοτικό Σχολείο Αστακού, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο της δομής και τη σημασία της εθελοντικής δράσης. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν ιδιαίτερα θετική, με τη δομή να ευχαριστεί εκπαιδευτικούς και μαθητές, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Με επιδότηση ύψους 120.000 ευρώ από το Δήμο Αγρινίου προς το αστικό κτέλ Αγρινίου, διατηρούνται τα άγωνα δρομολόγια προς τα χωριά και το εισιτήριο του 1 ευρώ σε βασικές αστικές γραμμές. Η επιδότηση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέπει τη συγκράτηση των τιμών παρά τη μείωση της επιβατικής κίνησης και τις γενικότερες αυξήσεις στα κτέλ. Την ίδια ώρα η διοίκηση του κτέλ επισημαίνει τη συνεχή πτώση του επιβατικού κοινού, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Σύμβαση για το έργο βελτίωση δρόμου με Λίγκο Βαμβρακιά, β' φάση, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αφορά τη βελτίωση οδικού τμήματος 4,5 χιλιόμετρα στην ορεινή Ετωλοκανανία, με στόχο τη μετατροπή χωματόδρομου σε σύγχρονο και ασφαλή δρόμο. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αρθεί η συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής, ενώ προβλέπονται εργασίες οδοποιίας, τεχνικά έργα και σήμανση. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά μαζί με τον Μιγάλη Κατρίνη και την κεντρική Ολομέλεια του κόμματος. Αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα λόγω καθυστερήσεων πληρωμών, αστοχιών και δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής και του ΟΣΔΕ. Απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, διορθώσεις στους ελέγχους και στήριξη των παραγωγών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 2023-970 σχετικά με τη διαφάνεια και την ισότητα στις αμοιβές θα πραγματοποιηθούν την 3η 19 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Τα σεμινάρια διοργανώνονται και απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους με στόχο την ενημέρωση για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2026. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στη συνεδριακή αίθουσα του Επιβουλητηρίου Ετωλοκανανίας σε δύο κοινότητες, 9 έως 17 το απόγευμα για επιχειρήσεις και 6 το απόγευμα έως 8 το απόγευμα για εργαζομένους. Στόχος είναι η κατανόηση των νέων υποχρεώσεων και η προετοιμασία των οργανισμών για την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας στις αμοιβές. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στο Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανίας στη Ρίζα Αντιρίου, που απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια λυκείου, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς με δραστηριότητες που συνδυάζουν ψυχαγωγία, παιχνίδι, τραγούδι και πνευματική καλλιέργεια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στα βιβλιοπωλεία της Μητρόπολης, σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, καθώς και στους κατατόπους ενοριακούς ναούς. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι για αγόρια λυκείου και φοιτητές από 20 έως 27 Ιουλίου, για κορίτσια λυκείου και φοιτήτριες από 3 έως 10 Αυγούστου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: τηλέφωνα 2641-045-544
9: και 6972-558787. Dallas, πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
14: Γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα.
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
7: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
8: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
2: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 0 56 354.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
15: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: βιογραφικό σου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κατηγορηματική της αντίθεσης, τη νέα αύξηση 4% στα τιμολόγια ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Αγρινίου, εκφράζει η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά με επικεφαλή τον Κώστα Πιστιόλα. Όπως επισημαίνει η νέα τιμολογιακή πολιτική, εισήχθη επανειλημμένα προς έγκριση, καθώς προηγούμενες αποφάσεις είχαν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δείχνει προσπάθεια επιβολής των αυξήσεων παρά τις αντιδράσεις. Η παράταξη κάνει λόγο για επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών του Δήμου Αγρινίου, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δεσμεύσεις για μείωση των τιμολογίων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης οφείλονται κυρίως στις οφειλές του ίδιου του Δήμου προς τη ΔΕΙΑ, οι οποίες, όπως αναφέρει, ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια, εάν ο Δήμος ήταν συνεπής στις προχρεώσεις του, δεν θα υπήρχε ανάγκη για νέες αυξήσεις. Η Αγρίνιο Πάμε Ψηλά κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι επιλέγει να μετακυλήσει το κόστος στους πολίτες αντί να εξορθολογήσει τα οικονομικά, ενώ κάνει λόγο για πρακτικές που δημιουργούν πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά. Κλείνοντας, ζητά διαφάνεια, δικαιότερη διαχείριση και αλλαγή πολιτικής, τονίζοντας ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο επιβάρυνσης των δημοτών. Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία πραγματοποίησε το Κοινωνικό Παντοπολείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Οι επισκέψεις έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτιών και στο Δημοτικό Σχολείο Αστακού, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο της δομής και τη σημασία της εθελοντικής δράσης. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν ιδιαίτερα θετική, με τη δομή να ευχαριστεί εκπαιδευτικούς και μαθητές, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Με επιδότηση ύψους 120.000 ευρώ από το Δήμο Αγρινίου προς το αστικό κτέλ Αγρινίου, διατηρούνται τα άγωνα δρομολόγια προς τα χωριά και το εισιτήριο του 1 ευρώ σε βασικές αστικές γραμμές. Η επιδότηση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέπει τη συγκράτηση των τιμών παρά τη μείωση της επιβατικής κίνησης και τις γενικότερες αυξήσεις στα κτέλ. Την ίδια ώρα η διοίκηση του κτέλ επισημαίνει τη συνεχή πτώση του επιβατικού κοινού, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Σύμβαση για το έργο βελτίωση δρόμου με Λίγκο Βαμβρακιά, Β' φάση, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αφορά τη βελτίωση οδικού τμήματος 4,5 χιλιόμετρα στην ορεινή Ετωλοκανανία, με στόχο τη μετατροπή χωματόδρομου σε σύγχρονο και ασφαλή δρόμο. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αρθεί η συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής, ενώ προβλέπονται εργασίες οδοποιίας, τεχνικά έργα και σήμανση. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά μαζί με το Μιγάλη Κατρίνη και την κεντρική Ολομέλεια του κόμματος. Αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στο πρωτογενή τομέα λόγω καθυστερήσεων πληρωμών, αστοχιών και δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής και του ΟΣΔΕ. Αποτείται σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, διορθώσεις στους ελέγχους και στήριξη των παραγωγών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 2023-970 σχετικά με τη διαφάνεια και την ισότητα στις αμοιβές θα πραγματοποιηθούν την 3η 19 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Τα σεμινάρια διοργανώνονται και απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους με στόχο την ενημέρωση για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2026. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Ετωλοκανανίας σε δύο κοινότητες, 9 έως 17 το απόγευμα για επιχειρήσεις και 6 το απόγευμα έως 8 το απόγευμα για εργαζομένους. Στόχος είναι η κατανόηση των νέων υποχρεώσεων και η προετοιμασία των οργανισμών για την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας στις αμοιβές. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στο Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανίας στη Ρίζα Αντιρίου, που απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια λυκείου, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς με δραστηριότητες που συνδυάζουν ψυχαγωγία, παιχνίδι, τραγούδι και πνευματική καλλιέργεια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στα βιβλιοπολία της Μητρόπολης, σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, καθώς και στους κατατόπους ενωριακούς ναούς. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι για αγόρια λυκείου και φοιτητές από 20 έως 27 Ιουλίου, για κορίτσια λυκείου και φοιτήτριες από 3 έως 10 Αυγούστου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Το Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο.
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση τη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
10: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου. Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
12: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
13: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένο ξένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
17: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
15: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
18: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
18: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
15: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
18: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
15: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 2641 058 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-0-54-770.
13: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2641-0-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
15: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-0-26-286. 2641-0-46-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Άνοιξη.
17: Ώρα για ανανέωση.
16: Καλοκαίρι.
17: Καιρός για καθαρό σκάφος.
16: Φθινόπωρο.
17: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
16: Χειμώνας.
17: Καθαριότητα παντός καιρού.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
17: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
16: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
18: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
19: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
18: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
20: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
18: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
20: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
18: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
21: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
9: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-27-940. Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε.
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
15: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
15: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
15: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
15: Και στο www.soclean.gr.
14: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
0: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο κόμβο Σικιάς.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
20: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
21: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντων. 30, με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 2641-049-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
22: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
22: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 57 778.
22: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
23: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Άποψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
24: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
25: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
24: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
25: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
24: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
25: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
24: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
25: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
24: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
25: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
26: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
27: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
29: Έχουν φτιάξει, ρε παιδιά, οι τύποι. Τι έχουν φτιάξει και ξέρετε τι είναι το θέμα? Το ότι από εδώ πέρα υπάρχει αυτή η κατάσταση που θα μπορούσα να πω ότι είναι αστεία πλέον. Είναι γελία η κατάσταση αυτή. Που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και απλά ορίζουν εκεί πρόσωπα. Είδατε πως διαγράψανε 13 άτομα του ΠΚΠ. Αυτούς που ήταν μέσα στη δικογραφία. Βαρτζόπουλος και οι λοιποί. Τους διαγράψανε μέσα μια νύχτα, βάλανε άλλους στη θέση τους. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ιδέα. Απλά η Νέα Δημοκρατία διορίζει έτσι πρόσωπα σε υπουργεία. Έλα μπείτε κι εσείς μωρέ σε ένα υπουργείο. Έλα μπες κι εσύ υφυπουργός μωρέ. Έλα πάρε κι εσύ τώρα ένα μισθό να πούμε. Και τρέχα για το κόμμα να μαζεύσει ψήφους. Ναι, και μαζεύουν ψήφους. Και έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο τους καλύπτει. Αλλά υπάρχει οργάνωση. Υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βάζεις ανίκανους σε θέσεις απλά για να κρατήσεις την εξουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό το διακρίνουν οι ξένες δυνάμεις. Αυτό το διακρίνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Και τι λένε, είναι η ευκαιρία μας να διεκδικήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Τώρα που είναι δειλοί, τώρα που φοβούνται, τώρα που ξέρουν ότι τους κρατάμε από τα χέρια και από τα πόδια, τώρα που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Γι' αυτό βγαίνουν και προκαλούν. Πώς γίνεται να είμαστε φίλοι με τους Τούρκους όταν οι Τούρκοι λένε θα έρθουμε βράδυ και θα σας σκοτώσουμε? Δεν το είπαν έτσι απλά, θα έρθουμε βράδυ. Αφήνουν υπονοούμενα τέλος πάντων Και λένε ότι σε περίπτωση που κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα γίνει πόλεμος. Τι βιλία είναι αυτή? Και επειδή άντε εγώ θεωρείτε ότι είμαι τρελός ή ότι λέω ό,τι λέω γιατί έχω στόχο, που δεν έχω κανένα στόχο. Πραγματικά μου αρέσει να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, πρόβλημά του, να πιει λίγο ξυδάκι να του φύγει. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λένε εδώ πέρα και κάποια άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Παλαιότερα συστημική και γενικά συστημική. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συστημικοί που βγαίνουν και λένε, πετάνε στις ποντούλες. Γιατί ξέρετε τώρα ο συστημικός δεν θα πάει να κάνει μήνυση. Ο συστημικός δεν θα πάει να καταγγείλει αυτή την κυβέρνηση. Ο συστημικός θα βγει σε κάνα πανελάκι να κάνει καμιά δηλωσούλα, έτσι να το παίξει λίγο ήρωας. Όχι ότι θα δώσει κανέναν αγώνα. Έτσι να πει κάποια πραγματάκια. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό τώρα για να καταλάβετε λίγο τι θα πάθει ο Δένδιας όταν θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Βάλε λίγο το ηχητικό αυτό για να επανέλθω μετά με το σχόλιο. Βάλτε.
4: Είδαμε μαζί την είδηση.
29: Πάμε, δώστο πιο δυνατά.
4: Πυραβλάκατος, πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανοιχτά τη αστυνομία.
29: Ras hour.
5: Προφανές.
29: Έτσι λέγεται.
4: Θεσικά σου είναι αυτό, έτσι.
5: Προφανές είναι. Μα και η εξαγγελία νομοθεσίας τουρκικής για ελληνική επικράτεια, ναι, δείχνει ότι οι άνθρωποι που προετοιμάζονται για σύγκρουση και βάζουν και τα νομικά ψημίθια, το νομικό μακιγιάζ. Μα είναι, εμείς έχουμε ήδη νομοθετήσει. Το πρόβλημα δεν είναι με τους Τούρκους, είναι συνεπής σε μια στρατηγική. Αισθάνονται ότι τώρα πρέπει.
6: Απλώς κλιμακώνουν τώρα το τελευταίο διάστημα.
5: Κλιμακώνουν. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά αντιδρά κατά τρόπο αξιοθρήνητο. Είδατε τα χαχαχού χαχαχά του Υπουργού Άμυνας, εικόνα
6: την
5: Υπουργού Άμυνας
6: τώρα,
5: για τον drone. Εμείς έχουμε καλύτερα στα διεθνή ύδατα και τα λοιπά. Ο τύπος αυτός τι θα κάνει όταν θα την πέσουν οι Τούρκοι? Εγώ σας το λέω και το λέω και στους Έλληνες. Απάνω του θα τα κάνει. Απλώς επειδή είναι Υπουργός Άμυνας και κυκλοφορεί με το κουστούμι, όλη η Ελλάδα τον κοιτάει και περιμένει από αυτόν. Να το πάρουμε τον drone ή να πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Ας πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Τι πρέπει να κάνει για να εμποδίσει οι τουρκικοί? Όλοι οι αναλυτές λένε ποιες είναι οι τουρκικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να τις αντιμετωπίσουμε? Τι θα έπρεπε να κάνει ένας υπουργός άμυνας, ένας πρωθυπουργός για να τις αντιμετωπίσει? Πολύ ψύχρεμα να το δούμε. Θα έπρεπε να κάνει επί του πεδίου εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα δώσουν στους τρίτους και στους Τούρκους, αλλά στους τρίτους, την εντύπωση ότι δεν περνάει η τακτική της Τουρκίας. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσει τελεσμένα επί του πεδίου.
6: Αλλά γι' αυτό τα 12 χρειάζεται μίλια λέτε προφανώς.
5: Όχι μόνο για τα 12 μίλια. Αυτό χρειάζεται στομάχι. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα, χωρίς να πεις τίποτα, να βάλεις πάνω στα νησιά εκείνα τα οπλικά συστήματα που δείχνουν στους Τούρκους ότι οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της νομοθεσίας τους θα πέσει στο κενό. Δια της βίας. Δηλαδή, αν πάνε να σηκώσουν τίποτε ψαράδες ή τα λοιπά αύριο, ναι, ή άλλο καλώδιο με πλοία και τα λοιπά, το χτύπημα θα είναι πολύ ισχυρό. Μόνο με απειλή, που δεν χρειάζεται να τη διατυπώσεις, το κάνεις επί του πεδίου. Κλείνεις το στόμα σου και βάζεις εκεί τα πιόνια σου, τα οποία περνάνε ένα μήνυμα. Το δεύτερο όμως είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και όχι μόνο πρέπει να τα ασκήσουμε, αλλά με εκείνο τον τρόπο και με εκείνη τη. Όχι για προεκλογικούς λόγους, όπως εισηγούνται διάφοροι, ναι, στον Πρωθυπουργό. Πρέπει με πρόγραμμα, σχέδιο, να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα εκεί που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο και εκεί που επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδας σου. Αφήστε το διεθνές δίκαιο. Το συμφέρον της πατρίδας σου. Άρα, κατά μήκος των υπηρετικών ακτών και γύρω-γύρω από την Κρήτη, για πρώτη δόση, εξαγγέλλοντας ότι θα το προχωρήσεις στο υπόλοιπο Αιγαίο ως ανούπ. Άρα τον βάζεις σε μια θέση, σπάς το κάζους μπέλι, διότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη διεθνή συγκυρία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο η Τουρκία και αν επιχείρησε επεισόδιο η αμερικανική σφαλιάρα θα είναι ισχυρή, διότι τους διαταράσσουν τα μετόπιστα. Αυτό λοιπόν όμως έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί όλους αυτούς τους μήνες, να το έχουμε οργανώσει. Δεν γίνεται όπως σας είπα πριν με τον Υπουργό Άμυνας αυτού του διαμετρήματος. Θέλω να πω ότι εγώ δεν κάνω για ελληνορωμαϊκή πάλι.
4: Μάλιστα.
5: Δεν παριστάνω όμως και τον Παλαιστή. Ούτε καν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την παιδεία, δεν έχει δουλέψει μέσα σε αυτό που λέγεται η διεθνής αρένα. Η διεθνής αρένα που γνώρισε, δεν λέω τώρα για τον συγκεκριμένο, αλλά όλοι έτσι είναι. Άντε πηγαίνουν εκεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κάνουν διεθνείς επαφές μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Αυτή είναι η διεθνής πολιτική. Έχεις πάει επί του πεδίου να δεις τι σου λέει ο άλλος διπλωμάτης. Έχεις περπατήσει σε κανένα στρατόπεδο προσφύγων να δεις τις συνέπειες αυτού που σου λέει και σου κάνει ο άλλος διπλωμάτης. Τα έχεις δει αυτά από κοντά. Ρωτάς τους ανθρώπους που έχεις επί του πεδίου, γιατί έχει, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών και σε υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν το λέω για να μην τους καταστρέψω τους ανθρώπους. Πολύ ικανούς διπλωμάτες. Έχει και απίστευτη σαβούρα. Αλλά έχει και πολύ ικανούς. Αυτούς τους ρωτάει. Ας ρωτήσει και τη σαβούρα. Εσείς που είστε επί του πεδίου, τι πιάνετε, τι προετοιμάζετε. Και να ακούσει, όχι αυτά που θέλει να ακούσει, να ακούσει αυτά που του λένε. Ώστε να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Έτσι γίνεται η δουλειά. Όχι να πηγαίνεις να μιλάς για εθνικά θέματα.
29: Ποιες απόψεις, μα δεν παίρνουν αυτοί αποφάσεις, μωρέ. Περιμένετε τώρα να πούμε από ποιον, από το Μητσοτάκη, να πάρει αποφάσεις. Καλά είστε καθόλου καλά με τα μυαλά σας? Σοβαρά τώρα μιλάμε? Θα πάρουν αποφάσεις ποιοι? Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί δίπλα τους, τι θα κάνανε? Και απορώ πλέον, οι Αμερικοί με ποιους είναι? Είναι με εμάς, είναι με τους άλλους? Θα υποστηρίξουν την Ελλάδα, θα υποστηρίξουν την Τουρκία? Ποιους θα υποστηρίξουνε? Τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εδώ πέρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ο Τούρκος δεν κάνει πίσω. Πώς θα αντιδράσουμε σε όλα αυτά? Αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπάρχουν πόσα προβλήματα. Και στα εθνικά και στην οικονομία. Εδώ φεύγει η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο. Θα φύγει, λέει, και η εταιρεία FedEx. Αρχίζουν, φεύγουν όλοι, έχουν πρόβλημα με τη Fraport. Και μου λες εσύ, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Κούβα θα γίνουμε. Δεν θα έχουμε στα ράφια όλα τα προϊόντα αν συνεχίσουν έτσι και φεύγουν οι εταιρείες από τα αεροδρόμια και οι μεταφορικές και οι courier και όλες αυτές. Καταλαβαίνετε γιατί κολοσσό μιλάμε? Φεύγει FedEx. Για να μην αρχίσω να λέω για τους Σουδανούς και τους Αιγύπτιους που τους πιάνουν στα τμήματα και τους ξαναφύνουν ελεύθερους. Γνωστός ήταν ο Σουδανός που πλησίασε και προσέγγισε 8χρονο στην περιοχή, στο αστυνομικό τμήμα, και δεν κάνανε τίποτα. Γιατί? Γιατί έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένοι νόμοι από Πλεύριδες, Βορύδιδες, Γεωργιάδιδες και τους αφήνουν ελεύθερους να ξανατριγυρίζουν ανενόγλητοι ανάμεσά μας και ανάμεσα στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει μέσα, φίλοι μου. Δεν θα τρέξει κανένας για εμάς. Μόνοι μας θα είμαστε. Και ενώ είμαστε μόνοι μας, μαλώνουμε και μεταξύ μας. Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να μπουν αρχηγοί? Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να πάνε για την παρμίτα για να σώσουν το τομάρι τους? Αυτό συμβαίνει την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα. Κάποιοι φέρνουν τη διάσπαση. Και όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, κόντρα σε όσους φέρνουν διάσπαση, τελεία και παύλα, και είναι συγκεκριμένοι αυτοί που φέρνουν διάσπαση. Είναι συγκεκριμένα τα τσιράκια τα οποία εσκεμμένα το κάνουνε. Εσκεμμένα φέρνουν τη διάσπαση. Λοβοτομημένοι είναι, βαλτοί είναι. Στο πέρα δόθε τα κατευθυνόμενα μυαλά του ελληνικού λαού. Στο πέρα δόθε. Γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, στημένα τσιράκια τα οποία έχουν αυτό το ρόλο και εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Φέρνουν τη διάσπαση για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει ενωμένη. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα υπάρξει πάλι αυτό το δίπολο. Και θα ξαναβγαίνουν στα καναλάκια τα εξαγορασμένα όλοι και θα λένε ποιον θέλετε, το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα. Και επειδή ο Τσίπρας έχει κόκκινο χρώμα, θα λένε κάποιοι δίθεν δεξιοί ότι εμείς θα πάμε στην

Επίσης την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι η ΔΑΠ του Μητσοτάκη είναι χορηγός της Ευρωλίγκας. Και ρωτάω εγώ, γιατί ένα κρατικό μονοπόλιο χρειάζεται πανευρωπαϊκή διαφήμιση? Γιατί χρειάζεται η ΕΙΔΑΠ διαφήμιση στην Ευρωλίγκα? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι χορηγός της Ευρωλίγκας η ΕΙΔΑΠ? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Εσείς το καταλαβαίνετε? Γιατί διαφημίζεται η ΕΙΔΑΠ στην Ευρωλίγκα? Δεν σας κάνει εντύπωση? Η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως της πρωτεύουσας. Για ποιο λόγο?

0: ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 1:30.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese, αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641 055 829, 6984 69 65 82.
11: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμης.
0: σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
13: Είχε δηλώσει ο Ηλιάς ο Ψινάκης. Χιουμοριστικά το είχε πει. Αλλά το είχε πει. Όταν είχε εκλεχθεί δήμαρχος Μαραθώνα, είχε βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι είχε πει. Ότι λειτουργεί ως μάνατζερ δημοσίων σχέσεων και για πολιτικούς. Ποιους πολιτικούς έχει αναλάβει ο Ηλίας ο Ψινάκης? Τότε είχε αναφέρει ότι είχε συνεργασία με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Έχει αναλάβει και άλλους πολιτικούς. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από το Ρέμο. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση ο Ηλίας ο Ψινάκης. Ήτανε δήμαρχος. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα τι πρόσωπα έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις εξουσίας. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω κάποιον, έτσι. Ο κόσμος θα κρίνει αν αυτά τα πρόσωπα είναι κατάλληλα ή δεν είναι κατάλληλα. Αν αυτά τα πρόσωπα μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως την πυρκαγιά στο μάτι ή αν δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Γιατί κάθε αποτυχημένη κίνηση, κάθε αποτυχημένη οργάνωση πρέπει να ξέρετε ότι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία. Και η αλήθεια είναι σαν την Ιερόδουλη. Όλοι τη θέλουν, αλλά κανείς δεν την αγαπάει. Και να βράσω εγώ τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Και να βράσω εγώ τις τοποθετήσεις πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, αυτό πλέον με ξεπερνάει. Τουλάχιστον παλαιότερα, γιατί κάθομαι και διαβάζω και προσπαθώ να μαθαίνω όλο και περισσότερα πράγματα για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Παλαιότερα τουλάχιστον, φίλοι μου, στην πολιτική υπήρχε αντιπαράθεση. Δηλαδή έβλεπα στιγμιότυπα από την Ελληνική Βουλή παλαιότερα. Ανέβαινε ο ένας υπουργός, ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον άλλον της αντιπολίτευσης. Κόμματα μεταξύ τους για συγκεκριμένα νομοσχέδια μαλώνανε, θέταν τις απόψεις τους, υπήρχε αντιπαράθεση, υπήρχαν επιχειρήματα, υπήρχε συζήτηση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πλέον ο κάθε πολιτικός αρχηγός μιλάει στους βουλευτές του. Όλοι οι άλλοι φεύγουνε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Και αν υπάρχει μια συζήτηση, είναι συζήτηση παροδία για τα μάτια του κόσμου. Οι περισσότεροι απαντούν στους Έλληνες πολίτες μέσω του X, απαντούν μέσα από το Facebook και μέσα από κάτι εφαρμογές του διαδικτύου. Και πλέον έχει περάσει όλη η συζήτηση για τη χώρα μας στο Twitter και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εγώ αυτό το θεωρώ γελίο. Να μην βγαίνουν καν σε ένα πάνελ μαζί δύο πολιτικοί και να έρχονται σε αντιπαράθεση. Και δεν μιλάω για τον εκπρόσωπο. Μιλάω για αυτούς που όντως αγωνίζονται. Δεν έχουμε δει καν debate. Έχει καταργήσει ο Μητσοτάκης το debate. Γιατί? Γιατί αν πάνε σε debate θα στριμωχτεί και δεν θα ξέρει τι να απαντήσει. Έχει καταργήσει ακόμα και το debate Καλά, για την κυρία Καριστιανού τι να σχολιάσω. Η κυρία Καριστιανού έχει βγει σε κάποια κανάλια, εκτέθηκε, δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί. Κυρία Καριστιανού θέλει να πάρει από παντού. Θέλει δηλαδή να την ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες τη στηρίζανε για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ναι, αλλά όταν κατεβαίνεις στην πολιτική και θες να κάνεις κόμμα και θες να μπει στη Βουλή, πρέπει να τοποθετηθείς με πρόγραμμα, με απόψεις, για να μας πεις τι ακριβώς πιστεύεις και τι ακριβώς θες για την Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί, κυρία Καριστιανού. Για μένα, αυτές οι ανακοινώσεις της, μέσα από βιντεάκια από το σπίτι της, που έχει μπροστά της ένα κείμενο και το διαβάζει και το κάνει μια ανάρτηση σε μια πλατφόρμα, δεν είναι απάντηση στο τι θα κάνει στο μέλλον. Θα μας κεράσει κάνα καφέ στο Κολωνάκι? Τι θα κάνει στο μέλλον? Ποιος είναι ο στόχος? Τώρα έχουμε εθνικά ζητήματα. Ποια είναι η τοποθέτηση? Ποια είναι η λύση της κυρίας Καριστιανού σε αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία? Για τα Τέμπη τα καλύτερα λέει. Μπράβο της, για τα Τέμπη τοποθετείται όπως πρέπει. Που δεν τη βλέπω πλέον να τοποθετείται και για τα Τέμπη. Τα παράτησε τα Τέμπη. Τα παράτησε. Αλλά δεν τοποθετείται και για αυτά που θέλουμε. Δεν μας δίνει και κάποια λύση. Και ρωτάω εγώ. Τι είναι τελικά, κυρία Καριστιανού? Καταλάβατε εσείς? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ανήκει στη δεξιά, ανήκει στην αριστερά? Θέλει τους παράνομους μετανάστες? Δεν τους θέλει? Είναι υπέρ της Ορθοδοξίας? Δεν είναι υπέρ της Ορθοδοξίας? Είναι υπέρ το να υπάρχουν σύνορα? Είναι σαν τον Τσίπρα που δεν θέλει σύνορα? Θα μας πει αν η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα και είναι ελληνική? Ποια είναι η άποψή της? Η δική μου είναι το ότι η Μακεδονία είναι καραελληνική. Αυτή τι πιστεύει? Θα μας πει ποτέ? Θα τοποθετηθεί ποτέ? Τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που τη δίνουν ένα ποσοστό και αναρωτιέμαι ο ελληνικός λαός με τι κριτήρια πάει να στηρίξει ένα πρόσωπο χωρίς να ξέρει τις απόψεις του. Αναρωτιέμαι για εσάς όλους που λέτε ότι υποστηρίζετε την κυρία Καριστιανού, πώς έχετε πάρει αυτή την απόφαση από τη στιγμή που δεν ξέρετε τι απόψεις έχει? Υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που λέει εγώ θέλω η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά. Είμαι κατά των εκτρώσεων. Και την ίδια ώρα σου λέει υποστηρίζω την Καριστιανού. Ωραία. Και άμα η Καριστιανού δεν είναι υπέρ των εκτρώσεων, είναι κατά των εκτρώσεων, ξέρεις εσύ τι είναι? Ξέρεις εσύ αν συμφωνείς μαζί της? Δεν ξέρεις. Απλά είσαι προσωπολάτρης. Σε έχουν κάνει προσωπολάτρη. Γιατί βλέπεις ένα πρόσωπο που βγαίνει και σου λέει εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Και λες σωστό. Βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, στη ζωή μου έχω πάθει το και το. Που είναι όντως πολύ άσχημο αυτό που πάθανε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πάρα πολύ άσχημο, να μην τύχει σε κανέναν. Και το 2026 δεν ξέρω τι κατάρα έχουμε φάει. Χθες πάλι ένα παιδί έφυγε από τη ζωή με τροχαίο, με μηχανή, στην περιοχή που κατοικώ. Νέος 27 χρονών. Έχουμε πάει σε 8 κηδείες μέχρι στιγμής το 2026. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Τα συγχαίουμε όλα. Όπως λέω και για άλλους πολιτικούς, μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά στην πολιτική να μην έχει σωστές απόψεις για εμένα. Τι σημαίνει, ότι θα πάω να τον ψηφίσω επειδή είναι καλός άνθρωπος? Εγώ θέλω λύσεις. Θέλω πρόγραμμα με το οποίο θα απεγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία από όλους αυτούς που τη συχαίνονται, από τους ανθέληνες. Θέλω οργάνωση, θέλω να ξέρω πού βαδίζουμε και πού πάμε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ενώ έχω αμφιβολίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν τοποθετείται. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που πάει στο Κολωνάκι και πίνει καφεδάκια με εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ο οποίος λέει ότι είναι δεξιός και μου βάζει εκπρόσωπο του κόμματος ένα κομμουνιστή. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το περαδόθε? Τι είναι αυτό το μπέρδεμα? Και απορώ, σας λέω, πως κάποιοι δηλώνουν ότι θα στηρίξουν ένα πρόσωπο που δεν ξέρουν τι απόψεις έχει. Είναι απίστευτο με τι κριτήρια πάτε να ψηφίσετε. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Γιατί ο Τσίπρας έχει τοποθετηθεί. Ο Τσίπρας ξέρουμε τι πιστεύει. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ότι η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι δύο διαφορετικά νησιά. Ο Τσίπρας μας έλεγε ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Με το δικό του τρόπο πούλησε την ιστορία, τέλος πάντων. Τα δημοψηφίσματα τα άλλαξε. Το ξέρουμε ποιος είναι ο Τσίπρας. Κυβέρνησε και είδαμε τι έκανε. Και υπάρχουν ακόμα και εκεί πρόσωπα που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι το κατεβάζει το σύστημα τον Τσίπρα για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν καταλαβαίνατε και παλαιότερα το ότι το Κασελάκι το φέραν στην Ελλάδα για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Σας τα έλεγα, αλλά δεν τα ακούγατε. Δεν θέλατε να τα ακούσετε. Και περιμένετε μέχρι τις εκλογές, θα πέσουν και άλλα χαρτιά στο τραπέζι. Θα κουνήσουν και άλλα πιόνια του συστήματος για να φέρουν τη διάσπαση του ελληνικού λαού. Πάμε όμως στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, το ότι είστε κρατικοδίαιτος το ξέραμε. Το ότι έχετε εισπράξει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκεια δεν το ξέραμε. Υπάρχει μια αποκάλυψη από το μόνο νιούς που διαβάζω που γράφει ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο και κάθε μήνα παίρνει 10.000 ευρώ. 10 χιλιάρικα κάθε μήνα γιατί νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο, κύριος Ανδρουλάκης. Παλαιότερα μας είχε πει ο τότε υπουργός το 2008 ο Γιώργος ο Βουλγαράκης το ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί? Γιατί για μένα δεν είναι ηθικό κάποιος να είναι κρατικοδίαιτος. Κάποιος να λέει ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα ενώ την ίδια ώρα έχει αλυσβερίσει με το δημόσιο. Τσεπώνει από ενίκεια για να φιλοξενεί το κτηματολόγιο εκεί πέρα το κτίριο. 10.000 κάθε μήνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Διαβάζω για ένα κτίριο 773 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες

τους γνωρίζετε εσείς και ποιος τους γνωρίζει, ρε παιδιά, δηλαδή. Κανένας δεν ξέρει τίποτα από την κυβέρνηση, από την ΑΔΕ, από τις ανεξάρτητες αρχές. Κανένας δεν γνωρίζει τίποτα, δεν θυμάται τίποτα, δεν είχε ιδέα. Και ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή, που ελέγχουν την κατάσταση? Και ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ελληνικού λαού? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τόσο δύσκολο είναι να μας πείτε, δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ρωτήσαμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε, λέει, γνώση ποιοι είναι. Και ποιο να ρωτήσει, δηλαδή, ο Έλληνας? Αν δεν ξέρει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, αν δεν ξέρουν οι υπουργοί, ποιο να ρωτήσουμε, ρε παιδιά? Εξηγήστε μου, να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω? Να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω? Δεν ξέρετε τίποτα, δεν θυμάστε τίποτα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Και καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται ο Έλληνας. Και δύσκολα να έρθει ανατροπή. Και διεκδικεί ο Τούρκος και διεκδικεί ο Βουλγάρος. Και διεκδικούν οι γειτονικές χώρες. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία. Σου λέει, εδώ είμαστε. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Και εδώ πέρα έχουμε το Δένδια να χασκογελάει και να λέει δεν ήταν εντός των χωρικών υδάτων. Που βρέθηκε στο Φάρο στη Λευκάδα. Βρέθηκε ντρόουν το οποίο... Ουκρανικό ντρόν το οποίο πιθανότατα να είχε στόχο να επιτεθεί σε κάποιο ρωσικό πλοίο που θα περνούσε από την περιοχή και χασκογελάει ο υπουργός. Βρέθηκε στην Πρέβεζα Νάρκη. Πάνε να μας βλέξουνε σε πόλεμο και αυτοί χασκογελάνε στα πάνελ. Γιατί είναι ανιστόρητη, φίλοι μου. Είναι ανιστόρητη και θα σας πω γιατί είναι ανιστόρητη. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θράκης και δεν έχω δει ούτε έναν να βγαίνει να δηλώνει κάτι. Περάσανε 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και κανονικά θα έπρεπε να τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Μια περιοχή με στρατηγικό ρόλο. Μια περιοχή που τιμά τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα. Χρόνια πολλά στη Θράκη και στους ακρίτες του ελληνισμού. Διότι σαν σήμερα 14 Μαΐου το 1920 πραγματοποιήθηκε και η επίσημη απελευθέρωσή της. Της Δυτικής Θράκης. Γιατί η Ανατολική Θράκη είναι ακόμα υποκατοχή. Και αυτό δεν το λέει κανένας γιατί φοβούνται. Ναι, ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Τερματίστηκε η βουλγαρική διοίκηση στην περιοχή. Ξανασηκώθηκαν οι ελληνικές σημαίες και ήταν περήφανοι από τότε μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και τραγουδούσαν συγκεκριμένα ένα στίχο, ο οποίος αναφέρεται και σε κάποια τραγούδια και θα κλείσω με θρακιώτικο τραγούδι σήμερα. Ξημέρωσε η Χαραυγή και πήραμε τη Θράκη. Αυτό τραγουδούσαν οι άνθρωποι. Εκείνη την ημέρα της απελευθέρωσης. Φυσικά δεν υπάρχει επίσημη πανελλήνια ηχογράφηση που θα έπρεπε, γιατί ανήκει στα ιστορικά τραγούδια. Αλλά ο στίχος έχει μείνει ως σύμβολο των ελευθεριών της Θράκης και είναι καταγεγραμμένο ότι το τραγουδούσαν οι Θρακιώτες. Και εννοείται ότι συχνά ακούγεται και σε παιδιακές εκδηλώσεις όπου μαζεύονται όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες με τις γραβάτες τους για να το παίξουνε μούρι χωρίς να έχουνε ούτε καν μέσα τους το μικρόβιο του έθνους. Γιατί κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα θρακιώτικα εμβατήρια. Κάποιοι ανατριχιάζουν με τα παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης. Κάποιοι ανατριχιάζουν
με τα πατριωτικά τραγούδια όπως το Μακεδονία Ξακουστή, που έχουν απαγορεύσει στις ένοπλες δυνάμεις να τα τραγουδάνε. Αυτοί είναι οι ανθέληνες που έχουν σφινωθεί στις καρέκλες της εξουσίας και δεν πολεμάνε για τον Έλληνα πολίτη και για τον ελληνισμό, και πολεμάνε για την τσέπη τους. Και τους ενοχλεί ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Να πάτε το πρωί να κοιταχτείτε στο καθρέφτη και να δηλώσετε ότι είστε πολιτικοί προδότες. Αυτό πρέπει να κάνετε. Να δηλώσετε ότι έχετε ρημάξει έναν ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο έθνος. Αλλά παίρνετε γραμμή από το Ελιαμέπ. Αλλά είστε κουμπάροι. Τα γνωρίζουμε πλέον όλα. Και είναι αβέβαιο το αύριο. Χρόνια πολλά στους στρατιώτες. Χρόνια πολλά σε όσους ακόμα στέκονται με ψηλά το κεφάλι για να γνωρίζουν το ποιοι πραγματικά είναι. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που κρατάνε την παράδοση. Σε όλους αυτούς που λένε όχι. Στους διεθνιστές οι οποίοι θέλουν την παγκοσμιοποίηση για να μην υπάρχουν άνθρωποι με ταυτότητα, για να χαθεί τελείως η ρίζα μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι παραδοσιακό. Ένα ζωναράδικο θρακιώτικο θα βάλω να γουστάρετε. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Λιδί για να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αλλά και για όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτήν πραγματικά την ανοργάνωτη και ανίκανη κυβέρνηση. Δώσε, δώσε ζωναράδικο θρακιώτικο, σήμερα γιορτάζει Θράκη, δώσε! Παραδοσιακή ηχογράφηση. Παραδοσιακή ηχογράφηση, ξαναλέω. Φωνές αυτές είναι ιστορικές που ακούγονται στο τραγούδι.

0: Τσιτώστε το!
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
3: Άνοιξη.
2: Ώρα για ανανέωση.
3: Καλοκαίρι.
2: Καιρός για καθαρό σκάφος.
3: Φθινόπωρο.
2: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
3: Χειμώνας.
2: Καθαριότητα παντός καιρού.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
2: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
3: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
11: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2 2-6-41-0-44-555.
10: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
0: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
13: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
14: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2-6-41-0-46-9-22.
16: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
17: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
18: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέκερι. Γεύση που μένει.
19: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
20: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
21: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
20: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
22: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
20: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
22: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
20: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
21: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
23: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
24: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 28 932. E-shop www.propedia.gr.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
26: Συμβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Λιδί. Καλησπέρα κύριε Λιδί.
1: Καλησπέρα στη μάχη με δημοσιογραφία και στον κύριο Σαρέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους Σοκρατές.
0: Κύριε Λιδί, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές, μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του ΚΟΚ να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας. Καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρνουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε, λέει, κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν, τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος, δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάει να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το ελληνικό, το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτεση αυτών των ξένων τοκογλύφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια, στα βουνά πάνω από τη θάλασσα λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω, υπαλλήλους των τουριστών, υπαλλήλους στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού και οι ντόπιοι είναι ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω αν το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει. Τότε διερωτώμαστε, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους. Ποια δουλειά τους? Που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ. Θα τους αρέσει τότε? Διερωτώμε. Ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις Πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσε πολύ λάσπη. Καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη. Και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι. Και πολλοί τώρα με αποφιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος σε πάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σαρκικό κάμπο και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανοιχτήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, λέγανε να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει? Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω ότι εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείς τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω σαν λαός μας, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβουμε, να το βλέπουμε ή να το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Εγώ
0: το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω, σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε, τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ή στο Δινεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλουν να μειώσουν τους συλλόγους αυτούς που βγήκαν μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Ελίτη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι αλαός, όχι μόνο στον πρωτογενής τομέας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι ήθελα να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέει ο νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς. Το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, του ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, ο καθένας είχε τον παξίδι, δεν είχε μεγάλη σκέλη, γιατί πολλά γαδρά, έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό και μπορέσαμε και

0: και βλέπω και κάποιους κυβλίων και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής, έτσι μετεωρολόγος, θα λέμε στην τηλεόραση, δεν λέω. Αλλά μίλησε για τοξικότητα. Για ποια τοξικότητα να μιλήσουμε? Όταν ζεις επί παραδείγματι σε ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να τον κατρέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό, το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο, ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει, που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές, και πεθαίνει ο άνθρωπός σου, δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου, τι θα κάνεις? Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε, γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ, που είναι και μετεωρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας στην κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρσι?
1: Και μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
0: Φυσικά υπάρχουν οι ικανοί.
1: Ήτανε αυτό, και... συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό, yeah, κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
0: Ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είπαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε που με επιδοτήσεις τα διαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά, δηλαδή, και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτήκαν η κάτω κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή?
1: Πόσα?
0: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο τον νομό Κυκλάδων, δηλαδή να συνδέουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
0: Για όλο τον νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
0: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24, μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, άλλο που δεν Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και μας ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνουμε τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε ο Υπουργός, τους Υπουργός, βαρθήκαν να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μιλάω, έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, να το πούμε, το τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνίων που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο και έχουμε 1 και 1,5. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει? Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις δυτικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις ανατολικές, κατά παράβαση της σύμβασης την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω και ένα συμφέρον, και να καταγγείλω την τάδε.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. MB.

0: εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε.
2: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
0: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
5: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
0: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
5: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
0: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
5: Καθαριστήρια So Clean.
0: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
5: και πλατεία 3 Φανάρια.
0: Και στο www.showclean.gr.
4: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
6: Double Espresso Café.
7: Διπλή απόλαυση.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
2: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
3: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
7: Δικαιώσα και την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές, και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κάτι.
8: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι, γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να μπας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
7: Ακριβώς, ναι, και σκεφτείτε, επειδή εγώ τη χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε. Πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα ένα καλό καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
8: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
7: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παρατήσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο, που θα είναι τροχαίο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφορά, αυτό, και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί θα είναι πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
8: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
7: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
8: Έλα, Χριστέ και κύριε, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο, Α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια. Αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνω, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
7: Σε όλο το Αιγαίο
8: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
7: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός γνωμοδοτεί και λέει καλεί το θάλαμα επιχειρήσεων, το πρωτόκολλο αυτό είναι, καλεί το θάλαμα, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός, καλεί το θάλαμα. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο στον αέριο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και να μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο, όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Υπολειτουργούν.
8: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
7: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία, τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα σε 130. Η Σινούκ, δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι αν δεν κάνω σε 130 νομίζω είναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του Αιγαίου, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
8: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
7: Δεν τους αφορά.
8: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
7: Δεν τους αφορά.
8: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
7: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Οι δημοτικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς. Σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα απεξέλθει, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένας ιδιώτης. Δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα και τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι και η δημοτική σύμβουλος κοπέλα αυτή, και την διέψευσε. Με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των οικομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φίλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο, που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
8: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
7: Ναι, ναι.
8: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
7: Όχι, της Νάξου.
8: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης αυτό?
7: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
8: Ναι.
7: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
8: εδώ. Απάντησε.
7: Απάντησε ότι πώς δεν υπάρχουν, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία αυτήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι. Προφανώς και υπάρχει και χώρος για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Σύρου. Της βάσης της Ερμόπολης. Η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Σύρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη. Σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, σαν βουλευτής εκλεγμένος ήταν ο Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνει στη δημοτική αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύσουν, θα πούνε να πει το πολύ ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνει στη δημοτική αρχή και είπε ότι φέρτε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάνων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάνων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτόν τον περίγελο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα, και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειακό των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάρκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργοί να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον επιβέβαιο υγείας, εμείς δεν είμαστε υπουργείο υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας, θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο, σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα, χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στο social media, και βγήκε ο άνθρωποι, στο οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και για υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει, να πω, περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνω στα social media, οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους Δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα γνωμοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση. Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο, αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια αντεναπατώμενα ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
8: Ναι, ή αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
7: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε το εγώ μας. Κοιτάζουμε το βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές τους βγάζει ο νομός στην κλάδο. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκαναν μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους ξαναψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία, τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως, τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη, έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη συζήτηση με τις αμμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάποτε το post του κ. Αντιπεριφερειάκη Πρωτογενή Τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε, λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε, λέει, τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, για να λέει η Ελλάδα, να, είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνος που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο του είναι άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρεσα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόβλημα. Έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
8: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι, τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
7: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει, δηλαδή, στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά, νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις, λέει. Και σε πώς, λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που λέει, έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
8: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
7: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
8: γιατί,
7: γίνει
8: γιατί,
7: αυτό...
8: Γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
7: Έχω πολλές αμφιβολίες.
8: Για ποιο λόγο? Θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
7: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
8: Ένα λεπτό. Δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει?
7: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
8: και
7: πούμε.
8: Και τη σχέση έχει, και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
7: Τους αρέσει η εικόνα και να πω και κάτι προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου γι' αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι λυπάμαι που το λέω. Τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
8: Μα πού το δω, ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
7: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
8: Λέτε ότι είναι ανεπαρκείς αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα να κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
7: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
8: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
7: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
8: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
7: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, το που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία είναι αμφιβόλο ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
8: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μια όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μια ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για, για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
7: Παραγωγός, βεβαίως.
8: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
7: Προφανώς,
8: έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
8: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει το ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
7: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκανε και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος, παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρόλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που
8: είναι τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
7: Δεν θα το έλεγα τόσο
8: τα
7: σήμερα.
8: Τα περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μαρινάκης τάσπασε με τον Μητσοτάκη.
7: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
8: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρχα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις, πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
7: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μία μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε κανείς. Και μετά.
8: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
7: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε κανένα.
8: Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
7: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
8: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα, και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
7: Ναι, το δέχομαι αυτό που έτσι λέτε και συμφωνώ.
8: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
7: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25. Έχουμε κάνει το φάκελο από το 24. Περιμένουμε να πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερο δύο μήνες και έχω και κάποια άλλα εισοδήματα και κουτσά στραβά τη βγάζω. Υπάρχει πολλοί που έχει καταλήψει τη δουλειά του και το πρόβλημα του νέου αγρότη δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού. Σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους. Βλέπετε πόσο στην ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν. Ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, απεντάσσουν τα βιολογικά. Βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει υλοκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή και λένε για ποιο υλοκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το υλοκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από ένα-δυο άτομα.
8: Άρα δεν έχει μέλλον.
7: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι, τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα, τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε. Πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, θα μαλλιέσει όταν το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν εμονιάζαμε μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός, κόντρες, μαχαιρώματα.
8: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίγο. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
7: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
8: Να σας το πω, μα! Είμαστε τόσο βλάκες.
7: Πάνε και παίρνουν ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
8: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε στην παγίδα!
7: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
8: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση, να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
7: Οι άνθρωποι που μας καταθρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε,
8: βέβαια,
7: είναι το.
9: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
10: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
11: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
12: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
13: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
12: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
13: Καλά, και τα παιδιά?
12: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
17: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
18: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Άνοιξη.
22: Ώρα για ανανέωση.
1: Καλοκαίρι.
22: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
22: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
22: Καθαριότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
22: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
23: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
24: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
23: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
24: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
23: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
24: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
23: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
24: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
23: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
24: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
23: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
25: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
23: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
25: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
23: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
26: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση.
2: Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Τα αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
27: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
27: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις σκληρώσεις.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
29: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
32: Yeah.

0: Ya te pesa X Micros.
1: Ya te pesa X Micros.
0: Ella jota, si ya ya lleva bu.
1: Ella jota, si ya lleva bu.
0: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
1: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
0: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
1: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
0: Είπα αχ, Ελλάδα πότε.
1: Είπα αχ, Ελλάδα πότε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.
1: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση.
3: Καλησπέρα αδερφέ μου. Καλησπέρα και στον κόσμο όλο.
2: Κύριε Παπαζήση, με ενημερώσατε το ότι σας έχει συμβεί κάτι με το διαβατήριο και έχω και άλλες καταγγελίες, το ότι ζητάνε από κόσμο να επιστρέψει τα διαβατήρια πίσω στο τμήμα.
3: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που το σοκοδεύουν.
2: Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο.
3: Εγώ 2 Φεβρουαρίου πήρα το διαβατήριο με την ισχύωσα ταυτότητα που είχαμε, που έχουμε όλοι. Όχι την ηλεκτρονική, την καινούργια, κανονικότατα. Και πριν λίγες μέρες με παίρνουν από εκεί, από το αστυνομικό τμήμα αυτό που πήγα και πήρα το διαβατήριο και μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να φέρετε πίσω το διαβατήριο, λέει, να ακυρωθεί. Γιατί λέω, γιατί λέει, η ταυτότητά σας ήταν 22 ετών, λέει, και όχι 20. Λέω, ακούς τι λες, λέω. Εγώ αν αύριο γίνουν εκλογές, με αυτήν ταυτότητα μπορώ να πάω να ψηφίσω. Και θα το κάνω. Και δεν με πει κανείς τίποτα. Κάνω όλες μου τις δουλειές με αυτήν την ταυτότητα και η ταυτοπροσωπία γίνεται μια χαρά. Πού είναι το πρόβλημα? Όχι, λέει, αν παρέλθουν 20 χρόνια, λέει, η ταυτοπροσωπία δεν είναι εφικτή. Δεν τα αφήνεις αυτά, αγαπητέ μου, λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω. Ακούστε λίγο κάτι, λέω. Η ισχύ της ταυτότητάς μας, όλων μας, έχει παραταθεί ως 25 Μαρτίου 2027. Γιατί λέω, τα είχα μπροστά μου, λες και το ήξερα ότι τα έχω πάντα δηλαδή μες στο κινητό μου. Έχει παραταθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β5441 κάθετος 31 του 2024. Όλες οι υπιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες ισχύουν ως 25 Σεπτεμβρίου 2027. Άρα, ανεξαρτήτως λέει χρόνου έκδοσης το ΦΕΚ. Προσέξτε, ανεξαρτήτου χρόνου έκδοσης. Άρα, υπάρχει λιγμένη ταυτότητα. Από πού και σπου ένα δημόσιο έγγραφο έχει ημερομηνία λήξη. Τι είναι, σαλάμι? Τι είναι αυτά που λέτε, λέω.
2: Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει γι' αυτό το λόγο να επιστρέψετε το διαβατήριό σας?
3: Περιμένετε, έχει πολύ ωραίο τέτοιο υπόθεση. Λέω, αγαπητέ μου, λέω, αν μπορείτε, λάτε να το πάρετε από το σπίτι μου. Εγώ δεν πρόκειται να σας το φέρω. Και θέλω, λέω, εγγράφος αυτό που λέτε, να μου σταλεί στο σπίτι έγγραφο. Όχι, λέει, για να πάρετε αυτό το έγγραφο πρέπει να έρθείτε εδώ να φέρετε το διαβατήριο να το ακυρώσουμε. Για χαζό, λέω, με περνάς. Έχεις να κάνεις με δημοσιογράφο, λέω. Πρόσεξε καλά, λέω. Σας είχα αφήσει μια επιστολή την άλλη φορά, λέω. Με κάνατε με κόλπα. Αλλά λοιπόν τι γίνεται? Εφόσον αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπεία, γιατί σας το ξαναλέω, λέω, αύριο αν γίνουν εκλογές εγώ θα πάω να ψηφίσω με αυτήν την ταυτότητα κανονικότατα. Μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο αρμόδιος υπουργός επίσημα δήλωσε στην Βουλή ότι διαβατήριο εκδίδεται με παλαιού τύπου ταυτότητα ακόμα και αν είναι άνω των 15 ετών. Η μόνη επιτρεπτή αιτία άρνησης είναι η φωτογραφία να μην επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση. Αγαπητέ μου, λέω, η ταυτότητά μου βρίσκεται στον κόμβο. Κανονικότατα, εγκυρότατα και σας προτείνω να το δείτε. Όχι, το έχω δει. Άμα το έχετε δει, τι το συζητάμε? Τι μου λέτε να σας φέρω πίσω, λέω, το διαβατήριο? Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αν μπορείτε, λέω, κάνετε με παράνομο, ελάτε και συλλάβετε, λέω, και ελάτε να το πάρετε μέσα από το σπίτι μου, αν μπορείτε. Όχι, μου λέει. Πώς όχι, λέω. να ξέρετε, λέει, ότι θα το ακυρώσουμε εξ αποστάσεως. Για κάντε το να δούμε, λέω. Όποιος το κάνει, λέω, πρώτον θα υποστεί τις κυρώσεις στον νόμο, γιατί ο νόμος είναι πάνω από εσάς και από εμάς και από όλους. Και δεύτερον, λέω, θα τον κάνω πρωτοσέλιδο άρθρο και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, και θεωρώ ότι το κάνουν σκεμμένα, γιατί έχουν λάβει μια εντολή όλοι είναι οι Έλληνες πλέον να πάρουν αυτό το προσωπικό αριθμό.
3: Μα μου το είπε ξεκάθαρα, λέει. Όχι, λέει, θα έρθείτε, λέει, θα ακυρώσουμε και ταυτότητα σαν βγάλει καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα σας δώσω τη χαρά να με δείτε από κοντά, λέω. Δυστυχώς για σας, λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση καινούργιας έκδοσης καινούργιας ταυτότητας. Ωραία. Λοιπόν, οποιαδήποτε διαφορετική υπόδειξη, λέω, από εσάς, λέω, συνιστά, λέω, παραπληροφόρηση ή υπέρβαση αρμοδιότητας, λέω, προσέξτε τι σας λέω. Διότι ισχύει νομικά σήμερα, λέω, με βάση το ΦΕΚ που σας είπα, ισχύει όλων των ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27. Τώρα, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει άλλο. Για να πάρει κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, για να καταργηθεί ένα τέτοιο διαβατήριο, παιδί μου, να το ακυρώσουν. Τι πρέπει να συμβαίνει για να ακυρώσει? Πρώτον, να υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για να μην υπάρχει περίπτωση διαφυγής από τη χώρα. Εγώ λέω κάτι τέτοιο, δεν το έχω, είναι καθαρός ο φάκελός μου. Λευκή περιστερά, λέω, που λένε. Άρα, αυτό το λόγο τον αποκλείουμε. Απόλυα ή κλοπή. Ούτε το έχασα, ούτε μου το κλέψανε. Το έχω σπίτι μου, το προσέχω, λέω, σκόρε οφθαλμό. Αμφιβολία για την γνησιότητα. Αν αμφιβάλλετε, λέω, για το διαβατήριο που μου εκδώσατε εσείς στις 2 Φεβρουάριου και 4 Φεβρουαρίου, τότε να φύγετε από εκεί που είστε, λέω, μην κάθεστε εκεί πέρα καθόλου. Αν αμφιβάλλετε. Και λήξη, λέει, ή αλλαγή στοιχείων. Αυτή είναι η λόγη που λέει το ΦΕΚ. Να έχει λήξει, δηλαδή, για να φύγει, αν θυμάμαι καλά, 10 χρόνια. 10 χρόνια εκεί τέτοιο. Ισχύει. Ή αλλαγή στοιχείων. Αν εγώ πήγα μου την κάρπιση και άλλαξα το επίθετό μου. Και βέβαια, ανυπαρξία συνένεση, αν είναι για ανήλικο δηλαδή. Αν δεν δώσω εγώ, λέει, τη συνένεση μου ή η γυναίκα μου και το παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο αυτοί οι λόγοι συντρέχουν για να ακυρωθεί ένα διαβατήριο. Βλέπετε κανένας από αυτούς να υπάρχει? Μου λέει όχι. Τότε γιατί το κάνουμε κουβέντα, ρε φίλε?
2: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουν καλέσει και άλλους να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Δηλαδή, δρομολογείται στην ουσία ένα μοτίβο, έτσι, μια κατάσταση στην οποία αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν γνώση να κάνουν κάτι για το οποίο δεν ενημερώνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
3: Ναι. Μα σου λέει, εμείς θα το κάνουμε και όσοι τσιμπήσουν.
2: Και όσοι τσιμπήσουν. Θέλω να αναφέρω ένα λεπτό χωρίς να διακόψετε, κύριε Παπαζήση. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η κατάσταση? Θέλω να ξέρει και το ακροατήριο κάτι συγκεκριμένο. Ο προσωπικός αριθμός που εισάγεται στην Ελλάδα, αν και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση των συναλλαγών, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, τους οποίους δεν σας τους έχουν πει. Και για την ασφάλεια των δεδομένων και για την ιδιωτικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψηφιακού προφίλ. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από αυτό το προσωπικό αριθμό ένα ψηφιακό προφίλ του ατόμου. Όχι απλά ένας αριθμός Μητρώου. Και αν κάποιος γνωρίζει πώς να χακάρει αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, θα μπορέσει να αποκαλύψει και να μάθει τα πάντα για εσάς. Δεύτερον, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σας παρακολουθεί, γιατί η χρήση ενός ενιαίου αριθμού για κάθε συναλλαγή διευκολύνει την καταγραφή των κινήσεών σας, των συνθειών αλλά και των επιλογών σας. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στην προσωπική σας ζωή άμεσα. Επίσης, αν σας κλέψουν την ταυτότητα αυτή, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παράνομα. Γιατί όταν θα σας κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, που είναι πάνω συνδεδεμένοι όλοι οι λογαριασμοί, αποκτούν πιο εύκολα πρόσβαση και στα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και στις συναλλαγές. Είναι μέσα και το αφημί και το άμκα και όλα. Και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος διακρίσεων, διότι η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων που σας περιγράφω σε έναν αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε ταξινόμηση ατόμων και διακρίσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να αξιολογήσουν ποιος άνθρωπος είναι οικονομικά καλύτερα, ποιος έχει λερωμένο ποινικό μητρό, ποιος έχει πει ναι σε κάποια πράγματα, ποιος αντιδράει, ποιος δεν κάθεται καλά, ποιος υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση.

0: Δεν είπατε τίποτα. Και τώρα ξαφνικά, μετά 3,5 μήνες, το θυμηθήκατε. Μετά από 3,5 μήνες, για πέστε μου, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά για αυτό που λέτε για τον προσωπικό αριθμό, ακούστε τι γίνεται. Έχουμε ο κάθε ένας μας 3 αριθμούς διαφορετικούς, οι οποίοι είναι ο ΆΜΚΑ, ο Αφιλή και ο αριθμός ταυτότητας. Είναι σαν να είναι 3 κλειδιά διαφορετικά. Το ένα ανοίγει το σπίτι, το άλλο ανοίγει το εξωτερικό, το άλλο ανοίγει το μαγαζί σου. Και τα έχεις εσύ. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα κλειδί που τα ανοίγει όλα και δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι. Ένα απλό παράδειγμα με κλειδιά σας λέω.
1: Ναι, αλλά λέμε εδώ την αλήθεια και μας λένε ψεκασμένους και τρελούς και ότι δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό και το ένα και το άλλο. Άμα υπήρχε μία βάση, αν παρήχαν την ασφάλεια, αν όντως το κάνανε για το καλό μας, εμείς πρώτοι θα λέγαμε ναι, είναι το σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πει στο παρελθόν. Να τα ξαναπούμε πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πόσες φορές ως τώρα έχετε δει να χακάρονται στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα κάκερ και να τα κάνουν όλα πάνω κάτω. Πόσες φορές το έχετε δει. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλές. Μάλιστα, πριν περίπου... Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να ήταν το 18, ναι, το 18. Ο φίλος μας, ο Γεράσιμος, ο Μπαρχαμάς. Τότε τον είχα καλεσμένο μου, δεν είχε ξαναβγεί ποτέ πουθενά και μου είχε πει μπορώ, λέει, ό,τι ώρα θέλεις, λέει, αυτή την καινούργια ταυτότητα, να την κάνω κόσκινο σε χρόνο μηδέν. Πώς, λέω, και μου στέλνει κάποια βιντεάκια. Τι ήταν αυτά τώρα, πρόσεξε. Πιτσιρικάδες με εξοπλισμό 500 ευρώ περίπου, όχι παραπάνω. Πήγανε πίσω από έναν στην καφετέρια μέσα, κάτσαν στο πίσω τραπέζι,
1: ναι.
0: Ήταν πολύ κοντά του, του πήραν το πιν, κατευθείαν έξω, πήγαν σε ένα βανάκι, φτιάξαν μια καινούργια κάρτα με το πιν και από εκεί καρπίσει η τράπεζα. Και όταν μπήκε ο άνθρωπος μετά στην τράπεζα, έκλαιγε. Φαντάσου πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για πιτσιρικάδες με εξοπλισμό.
1: Βέβαια, με το Γεράσιμο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το πώς μας παρακολουθούν και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παπαζήση. Το ναι. Ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει καταλάβει. Και τον υποχρεώνουν να πάει προς τα εκεί. Τον υποχρεώνουν να πάρει προσωπικό αριθμό ενώ δεν θέλει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αν ένας πολίτης δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει.
0: Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό στη ΣΥΠΑ υπάρχουν μηχανήματα πληρωμών με βιομετρική παλάμη. Το ίδιο σκοπεύουν να το κάνουν και στην Ευρώπη με τις κάρτες να τις τελειώσουν. Να μην υπάρχουν πια κάρτες. Και να γίνεται η δουλειά από το κινητό. Θα μπορούν πολύ εύκολα να πούμε να σε... Μην ξεχνάμε ότι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, αυτή ήταν η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Της κατέσχεσαν το διαμέρισμα και δεν έχει ούτε τραπεζική κάρτα πλέον. Μπήκαν μέσα στα ηλεκτρονικά της στοιχεία και τις τα πήραν όλα από εκεί πέρα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641045544
6: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα.

0: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
0: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
0: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
1: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
1: Καλυντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 6842 61. Ξέρει καλύτερα.
4: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54 031. 6945 990 326.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
7: Για να σου φέρω στα ελληνικά δεδομένα. Από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 7 εμβολιάστηκαν. Τα 3 εκατομμύρια όμως αντιστάθηκαν σφέναρα, με στερήσεις, να μην μπορούν να πάρουν σε μαγαζιά, να αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε εβδομάδα πόσα λεφτά για ραπιτές και το ένα και το άλλο. Όμως αντιστάθηκαν. Είναι οι 3 στους 10 που λένε. Αν λοιπόν οι 3 στους 10 τους ξανακάνουμε την ίδια δουλειά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τους κάναμε τη μεγαλύτερη χαλάστρα. Δεν θα μπορούν να την εφαρμόσουν άμα 3 εκατομμύρια Έλληνες πουν όχι. Όχι ρε. Ναι. Δεν θα μπορούν. Είναι απλά τα πράγματα, αγαπητέ μου. Να ξανακάνουμε όλοι το ίδιο. Αυτό που τους κάναμε την άλλη φορά. Είναι εύκολο. Για μένα θα λίγο μπορεί να ζοριστούμε, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
8: Νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, διότι θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο δημοκρατικό το πολίτευμα της Ελλάδας. αλλά έχουμε περάσει σε καθεστώς, έχουμε περάσει σε μια φάση που δεν υπάρχουν πλέον θεσμοί που λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν, έχουν ποδοπατήσει το Σύνταγμα, άρα δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ το κράτος.
7: Γιατί ποιος εμπιστεύεται? Το 21 είχαμε δημοκρατία με τον κορονοϊό. Εφαρμόστηκαν δημοκρατικά μέσα για να ξέρω κι εγώ δηλαδή, πως άμα τα ξεκάσαμε. Το όρθιο κολλάει, το καθιστή δεν κολλάει. Μέχρι τις 12 δεν κολλάει, μετά τις 12 κολλάει. Ό,τι είδους γελιότητα και φασιστικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε, το ζήσαμε. Ναι. Και είχαμε και τον Άδεν να λέει ότι ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Γιατί τώρα νομίζετε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Γιατί, αφού είναι νεοταξίτες. Το κρύψαν ποτέ? Όχι. Όχι. Όταν πρόσφατα η ΑΛΚΟ έβγαλε αυτό όπως το λένε η δημοσκόπηση και λέει ότι το 70, πόσο με συγχωρείτε λίγο να το δω επακριβώς, για τους νόμους λέει που εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 78% είπε ναι, εφαρμόζονται επιλεκτικά οι νόμοι. Ναι. Έχετε λέει εμπιστοσύνη, λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει κράτος δικαίου? Το 70% του κόσμου είπε όχι. Τι μιλάμε για δημοκρατία τώρα? Το 70% είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Στην ΑΛΚΟ, που είναι του συστήματος. Τι τώρα το συζητάμε πιο πέρα? Και είναι όλοι... Ξέρετε τι θα πει νεοταξίτης, δεν χρειάζεται να σας πω.
8: Ναι, αν αναφέρουμε και στο κρατήριο. Νεοταξίτης, όταν λέμε, εννοούμε τον άνθρωπο που υποστηρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, από ό,τι ξέρετε, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το να ελέγχονται οι άνθρωποι με ψηφιακό τρόπο, είναι το να υπάρχουν οι εργατικές τάξεις και οι καταναλωτές και απ' την άλλη να υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι πάμπλουτοι εξουσιαστές οι οποίοι θα έχουν, δεδομένο το ότι θα είναι μια ζωή αυτή που θα μας κάνουν κουμάντο και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν θα γυρίσει δηλαδή, δεν θα υπάρξει ένα...
7: Η walk agenda, η υποστήριξη και οι αγκαλιές του
8: ανθρωπομετανάστες. Ναι, η μείωση του πληθυσμού, η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης, τα είπαμε αυτά, είναι δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν θα υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν πολιτισμοί, θα υπάρχουν μόνο αριθμοί και αυτοί οι αριθμοί θα είμαστε εμείς. Ωραία. Όσοι είστε κόντρα σε αυτό, καλώς. Τι?
7: Με πόσα κόμματα υποστηρίζουν όλα αυτά?
8: Τα περισσότερα.
7: Σήμερα η Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Τα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι. Διότι στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας ακροατής. Και λέει ο ακροατής ότι σύμφωνα και με κάποιους ανθρώπους που είχαν μιλήσει για κάποια πράγματα, για αυτά που έλεγε ας πούμε η προφητεία του τέτοιου, πώς το λέγανε μωρέ, Κοσμάς, αλλά δεν θυμάμαι το...
7: Κοσμά του Αιτωλού, ναι.
8: Του Αιτωλού, ανά μπράβο, ότι πριν τον Αρμαγεδόν, Θα κυνηγήσουν οι άνθρωποι, ο λαός, όλους αυτούς που προσπαθούν να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αρμαγεδόν, όταν λέμε, είναι αυτός ο βιβλικός όρος από την Αποκάλυψη που υποδηλώνει τον τόπο της τελικής και συμβολικής μάχης μεταξύ του Θεού και των δυνάμεων του κακού. Αυτός είναι η τελική μάχη, δηλαδή ανάμεσα σε Θεό και όλους αυτούς του κακού είναι ο Αρμαγεδόν. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια φάση που θα πούνε οι άνθρωποι εμείς δεν αντέχουμε άλλο και θα τους πάρουν στο κυνήγι?
7: Εμείς να τους πάρουμε στο κυνήγι αυτούς?
8: Όχι εμείς, γενικά οι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο.
7: Δεν το βλέπω, αγαπητέ μου.
8: Δεν το βλέπετε. Πιστεύετε ότι θα είμαστε σκλάβοι μια ζωή?
7: Γιατί οι μισοί Έλληνες δεν πάνε καν να ψηφίσουν, να διαφορούν. Εγώ ρωτάω κάποιον ο οποίος με λέει ψήφισες? Όχι. Τότε γιατί να έχεις άποψη? Δεν ακούω την άποψή σου καθόλου άμα δεν ψήφισες. Όταν σου δίνουν μια σφαίρα, και αντί αν στρέψεις το κεφάλι του, στρέψεις το δικό σου. Τι να το κάνω εγώ που γκρινιάζεις μετά? Άχρηστη είναι η γκρινιά σου. Πάνε εκεί και κάνω ό,τι εδώ. Κάτω στην καλάθρα.
8: Θεωρείτε λοιπόν δηλαδή παρομοιάζετε τη σφαίρα με ψήφο? Αυτό λέτε για να καταλάβω?
7: Ναι. Σου δίνουν μια σφαίρα κάθε 4 χρόνια. Και εσύ αντί να τη ρίξεις πάνω, τη ρίξεις πάνω στο κεφάλι σου.
8: Στον εχθρό εννοείται να τη ρίξεις.
7: Ναι. Στον εχθρό του.
8: Γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή σε ένα πόλεμο σου δίνουν μια σφαίρα και αντί για να την πυροβολήσεις απέναντι στον εχθρό σου που προσπαθεί να σε σκοτώσει, την πυροβολήσεις εσένα, αυτό λέτε?
7: Αυτό κάνουμε.
8: Δηλαδή μας λέτε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτοκαταστροφικός?
7: Οι μισοί Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν κάναν το 20% της Νέας Δημοκρατίας 40 και τις δώσαν αυτοδυναμία. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Έτσι δεν είναι.
8: Ωραία, και ποια είναι η λύση δηλαδή, κύριε Παπαζήση?
7: να πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον τους.
8: Δηλαδή, αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει η κατάσταση ή θα αλλάξουμε τα βάδες, να το πω λαϊκά?
7: Αν πάμε και ψηφίσουμε κόμματα που δεν υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και δείχνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Ναι. Το κάναμε σαν λαός? Όχι. Εδώ βγάλαμε μέχρι κομμουνιστές. Γιατί να μην βγάλαμε πατριώτες? Πιο έξυπνοι είναι οι Ούγγροι που είχαν βγάλει τον Ορμπάν. Ο βέβαια από την ηλικιότητά τους τον διώξαν τον άνθρωπο και βγάλαν άλλον τώρα και τα είδατε τι κάνανε τις πρώτες στέγγες τους. Τέλος πάντων. Πιο έξυπνοι είναι οι Σλοβάκοι από εμάς που βγάλαν τον Φίτσο τον πατριώτη. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι που τους είπα κιόλας. Πιο έξυπνοι είναι εκείνοι από εμάς. Μην φημιζόμαστε για, μην περνιόμαστε για έξυπνοι και λέμε ο πιο έξυπνος λαός στον κόσμο. Οι πιο βλάκες είμαστε. Που ανεχόμαστε, φταίμε όλοι αγαπητέ μου, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Οι μισοί που αδιαφορούν ήδη πάνε να ψηφίσουν, από τους μισούς, τους υπόλοιπους, όλοι όσοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα της νέας τάξης πραγμάτων, και όλοι μαζί γιατί τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Να το ξέρετε αυτό. Και εσείς και εγώ που μιλάμε οι ίδιοι.
8: Εγώ θεωρώ ότι οι νέες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Παπαζήση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί που γεννιέται με χρέος 60 χιλιάρικα στο κεφάλι το ότι φταίει.
7: Ακούστε με λίγο να δείτε. Εγώ περιμένω πιο πολύ, πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να τους αντισταθεί. Ποιος ο παππούς τώρα που πάει με τον μπαστονάκι να πάρει...
8: Γιατί και αυτός θα έπρεπε να αντιστέκεται. Δεν κατάλαβα. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η συνείδηση παίζει ρόλο.
7: Με τι κουράγιο να πάει όταν είναι με τον μπαστούνι και τρομάζει να πάει μέχρι το ATM με το παιδί του μαζί για να του βγάλει τα λεφτά από τη σύνταξη. Με τι κουράγιο.
8: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτός ο παππούς, για παράδειγμα που φέρνετε, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και τους ψήφισε, μπορεί να τον βολέψαν το παιδί, μπορεί να έγιναν 1000-2, αλλά ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Είναι αμετανόητοι. Ακόμα και τώρα είναι αμετανόητοι και δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά.
7: Είναι πολλοί από αυτούς που είναι αμετανόητοι.
8: Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά τώρα, κύριε Παπαζήση? Δηλαδή αυτό είναι κρίμα. Κρίμα από το Θεό είναι.
7: Είναι αρκετοί που είναι αμετανόητοι. Συμφωνώ σε αυτό.
8: Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως.
7: Συγγενή που μου είπε ο τελευταίος άνθρωπος που θα ψηφίσει Πασόκ στην Ελλάδα θα είμαι εγώ. Ένας να μείνει, λέει, Πασόκ, αυτό θα είμαι εγώ.
8: Ένα, τι τον λες τώρα αυτόν?
7: Τι να το πεις, είναι και 85 χρόνια.
8: Ότι χρωστάει δηλαδή δεν ξέρει το κόμμα 400. Ένα κόμμα που χρωστάει αρχικά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι ένα κόμμα που χρωστάει δεν είναι αυτόνομο, λογοδοτεί στις τράπεζες.
7: Δεν τον ενδιαφέρει.
8: Δεν τον ενδιαφέρει.
7: Αυτό τα χρωστάει. Το κόμμα τα χρωστάει.
8: Τον ενδιαφέρει μήπως ο νέος που θα μείνει άστεγος και θα τα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει?
7: Όχι, όπως λέει, δεν τον ενδιαφέρει.
8: Δεν τον ενδιαφέρει.
7: Αν τον ενδιαφέρει, δεν θα έλεγε αυτό.
8: Και εμένα μετά, άμα δεν με ενδιαφέρει το τι θα πάθει ο παππούς, θα φταίω?
7: Όχι. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλοι παππούδες που λένε εγώ θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία μέχρι να πετάνω, γιατί έτσι ήταν τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ.
8: Ωραία, και τι είναι δηλαδή, κληρονομιά είναι η ψήφος?
7: Να, γιατί όχι? Δεν ξέρετε στους ανθρώπους που το λένε αυτό?
8: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Παπαζήση, ότι ο Έλληνας δεν ζητάει πολλά από τη ζωή του. Θέλει να έχει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, θέλει τα σχολεία της Φιλανδίας, θέλει τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, θέλει τα χιονιστικά του Καναδά, θέλει το στρατό της Αμερικής, αλλά θέλει παράλληλα να έχει και κυβέρνηση που θα του βολέψει τον άχρηστο το γιο του που δεν έχει καταφέρει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να είναι στη θάλασσα και στη Φουφού μπροστά και να πίνει κρασάκι.
7: Δεν έχετε ακούσει τη φράση που λέει να δούμε πρώτα μήπως τον βολέψουμε πουθενά και αν δεν μπορέσουμε να τον βολέψουμε τότε να τον βρούμε μια δουλειά?
8: Ναι, γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και ψηφίζουν για να βολευτούν τα παιδιά τους και μετά κλαίγονται. Τι κλαίγεστε?
7: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα αντισταθούν?
8: Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Μα θα κάνουν αυτό τη σαλαμοποίηση τη μέθοδο έχουν αυτοί. Ξεκινάνε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Έξω. Θα πας συνταξιούχος. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Δεν παίρνεις σύνταξη. Στο έτσι κόλπο θα αρχίσουν και θα παίρνουν τεράστιες μερίδες ανθρώπων. Με την απειλή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται από αυτό το κράτος. Συνδυάζει υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Θα ξεκινήσουν από αυτούς σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Έτσι κάνουν πάντα. Ναι.
8: Δύσκολα, δύσκολα.
7: Θα τα ζήσουμε πολύ κοντά είναι αυτά, θα τα ζήσουμε, πιστέψτε με. Αν όμως δουν ότι το 27 το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουν την καινούργια ταυτότητα, 2 με 3 εκατομμύρια, γιατί τόσο υπολογίζουν ότι τα πάνε, θα αναγκαστούν να δώσουν και άλλη παράταση. Και στην παράταση θα δώσουν και άλλη. Φτάνει να μην σκύψουμε το κεφάλι μας. Να το ξέρετε, το λέω έτσι για να ακουστεί πάντω, μη σκύψετε το κεφάλι. Όρθιοι αδέρφια, το κεφάλι ψηλά, είστε Έλληνες. Μη λυγάτε, όπως δεν λυγήσαμε με τον κορονοϊό, που μας έβαλαν, που φάγαμε τόσο μπούλινγκ από τους ανθρώπους μας, που έτσι αλλιώς και τώρα δικαιωθήκαμε, έτσι θα δικαιωθούμε και πάλι, σας το λέω, το ξέρετε. Θα δικαιωθούμε ξανά. Και όσοι ζητάτε τα διαβατήρια, μην τα παραδώσετε. Τη στιγμή που τα πήρατε νόμιμα, δεν έχετε κανένα λόγο να τα παραδώσετε. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Έτσι είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Που μου ζητήθηκε και λέω. Δεν το είπα στα αρχαία ελληνικά μολών, λαβέ. Ελάτε να το πάρετε, αμπορείτε. Αυτό είπα. Και μου λέει, όχι, λέει, εντάξει. Τότε δεν το συζητάμε, λέω. Μην τους φοβάστε, αυτοί μας φοβούνται. Μην τους φοβάστε, αδερφιά. Έτσι που λες.
8: Μην τις φοβάστε όμως, δυστυχώς με μία φράση και με κάποιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Παπαζήση, και ξέρετε τι άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς, θα έλεγα, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ό,τι θέλετε πείτε, τους συστημικούς, τους αστυνομικούς, τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, να βγαίνουν στα κανάλια, να μιλάνε, να λένε κάτι και παλαιότεροι, έτσι, και άνθρωποι που λένε ότι είναι αντισυστημικοί, που δεν είναι αντισυστημικοί. Και πρώην πρωθυπουργοί και εκδότες, όλοι είναι μες στο καζάνι και βράζουν, που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και μιλάνε και λένε, και από πράξεις τίποτα.
7: Εγώ την πρώτη πράξη την έκανα. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Δεν θα σας δώσω αυτή τη χαρά. Να έρθω εγώ εκεί.
8: Καλά, εσείς το κάνατε τώρα για το διαβατήριο. Εγώ μιλάω εδώ πέρα να το κάνουν για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
7: Πώς, εμείς άλλα απλοί πολίτες. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε.
8: Δεν αναφέρθηκα στους απλούς πολίτες. Αναφέρθηκα σε άτομα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα, γνωρίζουν πολλά και δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
7: Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ
8: δεν τι δεν ξέρουν τώρα, δεν ξέρει ο Σαμαράς, κύριε Παπαζήση, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Το τι ακριβώς έχει συμβεί.
7: Έχασε και το παιδί του.
8: Έχασε το παιδί του, εντάξει. Τον είπαμε συλληπιτήρια, κουράγιο και υπομονή. Πολλοί έχουν χάσει τα παιδιά του. Αυτό τι σχέση έχει με την πολιτική.
7: Όχι, ξέρει από τι το έχασε, λέω.
8: Από τι το έχασε.
7: Εγώ λέω ότι δεν πέθανε φυσιολογικά.
8: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να συζητήσω το πώς έφυγε από τη ζωή. Το θέμα μου είναι το ότι σαν πολιτικός δεν τοποθετείται και δεν αποκαλύπτει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Μας λέει, δεν μπορεί δηλαδή, συγγνώμη λίγο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση αν βγει να μιλήσει.
7: Δεν θα το κάνει.
8: Γιατί δεν το κάνει, αυτό λέμε.
7: Δεν θα το κάνει, φίλε.
8: Γιατί δεν θα το κάνει ο ένας, δεν θα το κάνει ο άλλος, δεν το κάνει κανένας τίποτα. Καθόμαστε εμείς τρώμε να πούμε τα αγκούρι.
7: Όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ αποκάλυψα με πρωτοσέλιδο άθρο σε ποια μασονική στο άνοιξε. Από μεγάλο μασόνο του εξωτερικού που το αποκάλυψε. Τι θέλεις να σου πω τώρα παραπάνω.
8: Δηλαδή, πείτε μου για τις μασονικές τοές, αφού τα ξέρετε αυτά.
7: Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτικός μεγαλοσχήμων που να μην είναι εκεί μέσα.
8: Το πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν, ναι.
7: Υπάρχουν, λέτε.
8: Και θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μασόνοι και δεν τους δέχονται οι μασόνοι.
7: Σίγουρα πρέπει να πας να σε πάνε να σε προτείνουν τρεις.
8: Α, για πείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εξηγήστε μου, ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Εξηγήστε μου λοιπόν λίγο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μασόνος.
7: Πρέπει πρώτον να σε προτείνουν, αυτοί σε παρακολουθούν. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη θέση την οποία να θέλουν δικό τους άνθρωπο. Πρέπει να σε προτείνουν τρεις, να σε πλευρίσουν και να σε προτείνουν τρεις για να πας εκεί. Και να είσαι άνθρωπος ελαφριών ηθών, να πούμε. Να μην είσαι πολύ ευσεβής, πολύ πατριώτης και τέτοια. Δεν τους θέλουν αυτούς.
8: Ποιους θέλουν δηλαδή οι μασόνοι?
7: Αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λίγο ύποπτο παρελθόν για να μπορούν να τους πιάσουν από εκεί πέρα που θέλουν αυτοί. Για να υποκύπτουν μετά και να τους κάνουν όλα τα θελήματα. Να μην έχουν και πίστη πολύ στο Θεό, δεν χρειάζεται για αυτούς.
8: Α, ούτε να μην είναι πιστή.
7: Τόσο πολύ την πατρίδα, ούτε αυτά τους χρειάζονται. Απλά να έχει μία θέση εκεί που θέλουν για να τον ανεβάσουν και πιο πάνω και να έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλουμε.
8: Και στην ουσία τι κάνουν όταν γίνονται μασόνοι, πουλάνε την ψυχή τους στο διάολο και ακολουθούν οδηγίες και εντολές που τους δίνουν αυτοί εδώ πέρα ελευθεροτέκτονες.
7: Εγώ με έναν από αυτούς όταν μίλησα, του λέω, πες μου ρε Σίλιο, πώς από τον τρίτο ακόμα βαθμό μπήκες μέσα σε φέρετρο, σε κάλυψαν με μαύρο πανί και λέγανε κάτι γύρω σου στα εβραϊκά. Πώς αυτό δεν το κάνει ούτε ψυχανόμαλος. Όχι λέει, είναι λέει θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και βγαίνει γεννιέται ο καινούριος. Να σε μοντζώσουμε ένα χέρι ή με τα δυο μαζί, λέω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα.
8: Και μετά πώς ανεβαίνει βαθμό.
7: Μετά έχουν άλλες ορκομοσίες, άλλες δοκιμασίες, πιο χειρότερες.
8: Δηλαδή.
7: Τι δηλαδή. Να σου δώσω ένα κατάλληλο. Γύρω στον 1 και στον 10ο βαθμό που πάνε 4 σπατιά από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις στο λαιμό του μειούμενου και τον αναγκάζουν με φρικτούς όρκους να πει ότι εάν κάτι από εδώ πέρα μέσα το πει έξω, ο ίδιος θα ζητήσει να ζητήσουν τα σπατιά στον λαιμό του. Να τον σκοτώσουν τελετουργικά. Τι θες να σου πω, υπάρχουν τα τυπικά τους. Διέρευσαν.
8: Και 33ο βαθμό είναι το ανώτερο που μπορούν να φτάσουνε.
7: Εκεί να δεις τι γίνεται. Πατάνε τη κοινωνία κάτω. Προσεκτείς τον διάβολο και χιλιαδιό. Χιλιαδιό. Αυτή τα λένε, εγώ δεν τα λέω πια. Δεν έχουν ανάγκη να
8: φοβούνται. Ναι, αλλά με αντάλλαγμα τι, πλούτο και δόξα.
7: Ναι, ακριβώς. Πιάνω. Χρήμα και δόξα.
8: Αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί. Ξεπουλάνε την ψυχή τους για το χρήμα και τη δόξα.
7: Ας βγουν να βάλουν το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και να πούν δεν είμαι μασόνος. Άντε να δούμε,
8: δεν μπορούνε, δεν τους επιτρέπεται να τα αρνηθούν δηλαδή.
7: Εγώ λέω να βγουν να το κάνουν, δεν μπορούν. Άντε, ναι.
8: Για να το αρνηθούν πρέπει να πάρουν εντολή.
7: Όχι βέβαια. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν. Δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή.
8: Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορούν.
7: Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν οι ίδιοι. Εδώ κάποτε το είχε πει ο Ιωαννίνων εκείνος ο φοβερός ο επίσκοπος, πώς τον λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
8: Ναι, τέλος πάντων, τι είπε.
7: Ναι, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας είπε, όποιος δεν είναι μασόνος λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
8: Απίστευτα πράγματα.
7: Ο Φλωρίνης ο Καντιώτης. Το είχε ομολογήσει ο ίδιος και το έγραψε και συμβιβλίο του. Όποιος δεν είναι λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
8: Εντάξει, φυσικά εγώ όλα αυτά τώρα δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά θεωρώ το ότι έχετε κάποιες γνώσεις για όλα αυτά και έχετε κάνει και τις δικές σας έρευνες. Είστε και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπάζη.
7: Πιάσαμε τα 30.
8: 30 χρόνια δημοσιογράφος έχετε κάνει τις έρευνές σας.
7: Από το 96.
8: Από το 96, έτσι.
7: Ακριβώς.
8: Από το 96.
7: Πιάσαμε τα 30 χρόνια.
8: Θα μπορούσα να σας ρωτήσω φυσικά και για όλες αυτές εδώ πέρα για όλα αυτά τα τεκτονικά μέγαρα, για τις μασονικές στοές και για το τι κάνουν εκεί που μαζεύονται κάτι τετραγωνάκια κάτω στο πάτωμα, είδαμε κάτι τρέλες.
7: Έχω κάνει και εκπομπές, με κανείς και ο Καρναβέλας. Εδώ προσέξτε τι έγινε εκεί σε εκείνο το πάνελ, ήταν δύο οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ήταν μασόνοι. Και εγώ αγαπητέ μου, τους διάβαζα τα βιβλία τα δικά τους. Να αφήστε εδώ, δεν θα πούμε εμείς τι λέμε, να πούμε τι λένε οι ίδιοι. Τι θεωρούν και εγώ. Και δεν μίλησε κανένας τους. Το νέο σφόρο. Και δεν μίλησε κανένας, δεν τον ξέρει τίποτα. Κουβέντα. Ο τάδε μασόνος το γράφει, στο τάδε βιβλίο του στην τάδε σελίδα. Ορίστε. Και την έχω και φωτογραφία. Τι θες άλλο λέω τώρα. Δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν και το βούλωσαν. Ότι κάντε θυσία στο νέο σφόρο και πιστεύετε εκεί. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα παραπάνω. Αφού το παραδέχονται οι μεγαλύτεροι από εσάς. Εσύ θα μου πεις ότι δεν είναι έτσι. Που τα βιβλία τους τα έχει τη Ευαγγέλια.
8: Ναι, για ποιο λόγο όμως να θαυμάζουν τον νέο σφόρο.
7: Αλλιώς πώς θα ανεβούν τα σκαλιά της κοινωνίας. Πόσοι τραγουδιστές βγήκαν και είπαν ότι είχαν κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Δεν το ξέρετε αυτό όμως.
8: Εντάξει, αυτό το ακούω, ναι, δεν είναι το θέμα από αυτό. Για ποιο λόγο τον νέο σφόρο, δηλαδή, τι πειράζει, αφού ούτως ή άλλως, από ό,τι καταλαβαίνω, τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί. Και τους έχουν εκεί πέρα πιασμένους. Τι ρόλο βαράει η πίστη σε όλο αυτό.
7: Μα όταν ένας άνθρωπος πιστεύει, δεν πέφτει στα δίκαια τους. Όταν πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά όμως να πιστεύει στον Χριστό. Όχι να έχει άλλο την ταυτότητα. τώρα δεν είμαστε ούτε και στην ταυτότητα, το αφαίρεσαν.
8: Δηλαδή λέτε ότι αν κάποιος ασπάζεται την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να συμβαδίσει με, τα δικά τους, με τους δικούς τους κανόνες.
7: Βέβαια.
8: Όχι.
7: Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εξομολογείται, που κοινωνάει, που πάει στην εκκλησία, υπάρχει περίπτωση να πάει και να μπει σε πέρετρο και να βάλουν από πάνω μαύρο πανί και να διαβάζουν κάτι στα εβραϊκά που δεν ξέρουν τι λένε.
8: Μετά το 33ο βαθμό, τι υπάρχει, ξέρετε.
7: Τώρα είχα δει μια φορά μια συνέντευξη ενός στην Αμερική που λέει ότι υπάρχει μέχρι 90 βαθμοί, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.
8: Αλλά τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρητικά, να φανταστώ. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα όλα αυτά.
7: Τι λέτε.
8: Α, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
7: Κοίτα, βεβαίως, αγαπητέ μου. Υπάρχουν και τα τυπικά τους, βγήκαν στον αέρα.
8: Α, βγήκαν και στον αέρα.
7: Πώς δεν είναι. Ο ίδιος αποκάλυψε από εκπομπές. Από άρθρα.
8: Τρελό πράγμα.
7: Μόνο. Μόνο. Θα σας συμβούλευα, αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί εξαντλήθηκε, ένα βιβλίο που λέγεται «Ολόκληρη αλήθεια για τη μασονία».
8: Να μου το στείλετε.
7: Θα κανονίσω.
8: Θα κανονίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση.
7: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
8: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
7: Να μας έχει καλά ο Θεός όλους.
8: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Εδώ πέρα πράγματα και θάματα μαθαίνουμε. Εδώ κάποιοι ακροατές λένε τι να θέλουν, λέει, εσάς του βουγκαρίζετε και φωνάζετε. Θέλουν, λέει, φωτισμένα μυαλά, γιατρούς, δικαστές, αρχιεπισκόπους, στρατιωτικούς, λέει, ανθρώπους από σώματα ασφαλείας. Όχι, φίλε μου, δεν έχει σχέση με μυαλά. Δεν έχει σχέση με φωτισμένα μυαλά. Έχει σχέση με θέσεις εξουσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι μασόνοι θέλουν αυτούς που είναι στις θέσεις εξουσίας. Σου λέει, αυτός έχει εξουσία. Μπορεί να μας βοηθήσει. Τι να τον κάνουμε τον άλλον που γκαρίζει, που κάνει ραπού. Δεν θέλουμε να έχουμε επαφή, αλλά σου εξηγώ το ότι αυτός είναι ο στόχος. Τα πρόσωπα στις θέσεις εξουσίας. Και τα πρόσωπα που ασκούν ένα επάγγελμα το οποίο επηρεάζει την κοινή γνώμη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσελκύουν. Μακριά από μας! Όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορώ, νομίζω ότι είναι άρρωστο αυτό. Εγώ στο μυαλό μου το έχω κάπως σαν αρρώστια, δηλαδή δεν... Θεωρώ ότι εγκλωβίζονται χωρίς λόγο. Εγκλωβίζουν την ψυχούλα τους. Ελάτε καμιά μέρα στο χωριό, ρε! Να σας πάω καμιά βόλτα να πάρετε καθαρό οξυγόνο. Σας έχουνε τρελάνει με τη δόξα και το χρήμα. Ναι, και πρόσωπα από μεγάλες επιχειρήσεις, βέβαια. Και εφοπλιστές και επιχειρηματίες μεγάλους και αυτούς που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με το φαγητό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Νετολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι. Με Τζίμι Πανούση θα κλείσουμε. Βάλε Τζιμάρα, Τζιμάρα Πανούση βάλε, δώστονα, δώστονα. Τα έλεγε και δεν τον ακούγατε.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αλλαγές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την παράδοση του πρώτου τμήματος του οδικού άξονα Αγρίνιο Καρπενήσι, έπειτα από τη σχετική διαδικαστική πράξη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα στο δρόμο Αγρίνιο Θέρμο, κοντά στην περιοχή των Λίντλ, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στόπ, αλλάζοντας το καθεστώς προτεραιότητας. Πλέον προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου, όπου τα έργα συνεχίζονται. Η νέα αυτή ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους, ιδιαίτερα για οδηγούς που είναι συνηθισμένοι στο προηγούμενο καθεστώς κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Παρά το ότι η κυκλοφορία στο νέο τμήμα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη, η αλλαγή στην προτεραιότητα καθιστά επιτακτική την τήρηση της σήμανσης. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών να σταματούν υποχρεωτικά τις πινακίδες stop επί της οδού Αγρινίου Θέρμου και να παραχωρούν προτεραιότητα προκειμένου να απεφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το επόμενο διάστημα, ωστόσο μέχρι τότε η επαγρύπνηση όλων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτελήθηκαν στην περιοχή Αιγιάννη Ριγανά στο Αγρίνιο, όπου συνελήφθη 41 χρονών άντρας μετά από καταδίωξη στα χωράφια. Ο άντρας αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας από τον ανακριτή πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Κατά τον έλεγχο επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα με κομμένη κάνη και κοντάκι, καθώς και μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκαρνανίας. Στο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμου, Λίμνη Τριχονίδα, για αηφορική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της, συμμετείχαν το νηπιαγωγείο Παραβόλας, το πρώτο νηπιαγωγείο Θεστιαίων και το νηπιαγωγείο Θέρμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της λίμνης Τριχονίδας, να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του νερού και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις με έμφαση στη γνώση και τη συνεργασία. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στα παιδιά όμορφες εικόνες, εμπειρίες και χαμόγελα, δίπλα στο πέλογος της Αιτωλίας. Προς άμεση επίλυση οδεύει το ζήτημα που προέκυψε με τη μισθοδοσία εργαζομένων και αερετών στο Δήμο Αγρινίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα οφειλόμενα ποσά αναμένεται να καταβληθούν έως το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους που πληρώθηκαν κανονικά την Τρίτη, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και οι αιρετοί, δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους εξαιτίας προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Το απρόοπτο αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους δικαιούχους, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και όλα όπως δείχνουν το θέμα θα κλείσει εντός της ημέρας με την εξόφληση να ολοκληρώνεται το αργότερο ως αύριο. Στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ, την 5η 13 Μαΐου 2026, συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ετωλοκαρνανίας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και στις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών για την κάλυψη κενών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι και ο διπλασιασμός των μισθών, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, χωρίς περικοπές και η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι δεν αντέχουν άλλο την υποστελέχωση και τις πιέσεις, καλώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος ακτίου Βόλνιτσας βρίσκεται από χτες νεαρός άντρας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή στην περιοχή της Παλέρου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν την 35χρονη αλλοδαπή κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της μετέβη στην οικία της και την απείλησε φραστικά. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου ακτίου Βόλνιτσας και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, καραμπίνες, αεροβόλα, ξυφίδιο και δεκάδες φυσίγκια. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκαρνανίας. Ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκαρνανίας, Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκαρνανίας Δημήτρης Ψαχάς, διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου από 17 έως 19 Μαΐου 2026 για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 1914-1923. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μνημόσυνο, ομιλίες και πολιτιστικές δράσεις με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η λαμπαδηλοφορία της 3ης 19 Μαΐου με πορεία από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την 5η 14 Μαΐου 2026 στον Ιερό Παρικλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εντός του Παπαστράτιου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου με αφορμή την εορτή του Όσιου Ανδρέα του Ερημίτη. Ο τιμόμενος Άγιος ασκήθηκε στο όρος Καλάνα του Βάλτου και συγκαταλέγεται στη χωρία των Ετωλοκαρνάνων Αγίων. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12 το βράδυ. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
10: Πάθος για ραδιόφωνο.
11: Ράδιο Όραμα.
10: Πάθος.
12: Ράδιο Όραμα.
10: Πάθος.
12: Πάθος.
10: Ράδιο Όραμα.
11: Πάθος για ραδιόφωνο.
13: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια.
12: Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-58314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
17: Άνοιξη.
18: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
18: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
18: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
18: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
18: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
19: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56354.
21: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
22: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
23: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
0: πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
1: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
0: Από πού την είχατε πάρει?
1: Από το γυροδικείο!
2: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
1: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
2: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
3: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
24: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
3: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
24: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
25: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
26: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
27: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
25: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
27: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
25: Τηλέφωνο 26410-57-778.
27: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
28: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
29: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
30: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
31: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
32: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
33: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
34: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
35: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
34: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
35: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
34: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
35: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
34: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
35: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
34: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
35: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
4: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
3: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
4: Δηλαδή
3: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
5: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
5: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 27 940.
5: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980.

0: Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641054770.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641026286. 2641046746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
3: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος μιλάει.
6: Γιατί?
7: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, snack και catering. Matchas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αλλαγές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την παράδοση του πρώτου τμήματος του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι, έπειτα από τη σχετική διαδικαστική πράξη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, στο δρόμο Αγρίνιο-Θέρμο, κοντά στην περιοχή των Λίντλ, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στόπ, αλλάζοντας το καθεστώς προτεραιότητας. Πλέον, προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Καρπενησίου, όπου τα έργα συνεχίζονται. Η νέα αυτή ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους, ιδιαίτερα για οδηγούς που είναι συνηθισμένοι στο προηγούμενο καθεστώς κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Παρά το ότι η κυκλοφορία στο νέο τμήμα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη, η αλλαγή στην προτεραιότητα καθιστά επιτακτική την τήρηση της σήμανσης. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών να σταματούν υποχρεωτικά τις πινακίδες stop επί της οδού Αγρινίου Θέρμου και να παραχωρούν προτεραιότητα προκειμένου να απεφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το επόμενο διάστημα, ωστόσο μέχρι τότε η επαγρύπνηση όλων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτελήθηκαν στην περιοχή Αιγιάννη Ριγανά στο Αγρίνιο, όπου συνελήφθη 41 χρονών άντρας μετά από καταδίωξη στα χωράφια. Ο άντρας αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας από τον ανακριτή πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Κατά τον έλεγχο επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα με κομμένη κάνη και κοντάκι, καθώς και μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας. Στο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμου, Λίμνη Τριχονίδα, για αηφορική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της, συμμετείχαν τον Νηπιαγωγείο Παραβόλας, το πρώτο Νηπιαγωγείο Θεστιαίων και τον Νηπιαγωγείο Θέρμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της λίμνης Τριχονίδας, να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του νερού και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις με έμφαση στη γνώση και τη συνεργασία. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στα παιδιά όμορφες εικόνες, εμπειρίες και χαμόγελα, δίπλα στο πέλογος της Ετωλίας. Προς άμεση επίλυση οδεύει το ζήτημα που προέκυψε με τη μισθοδοσία εργαζομένων και αιρετών στο Δήμο Αγρινίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα οφειλόμενα ποσά αναμένεται να καταβληθούν έως το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους που πληρώθηκαν κανονικά την Τρίτη, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και οι αιρετοί δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, εξαιτίας προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Το απρόοπτο αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους δικαιούχους, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και όλα όπως δείχνουν το θέμα θα κλείσει εντός της ημέρας με την εξόφληση να ολοκληρώνεται το αργότερο ως αύριο. Στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ την 5η 13 Μαΐου 2026 συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ετωλοκανανίας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και στις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών για την κάλυψη κενών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι και ο διπλασιασμός των μισθών, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, χωρίς περικοπές και η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι δεν αντέχουν άλλο την υποστελέχωση και τις πιέσεις, καλώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος ακτίου Βόλνιτσας βρίσκεται από χτες νεαρός άντρας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή στην περιοχή της Παλέρου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν την 35χρονη αλλοδαπή κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της μετέβη στην οικία της και την απείλησε φραστικά. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου ακτίου Βόλνιτσας και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, καραμπίνες, αεροβόλα, ξυφίδιο και δεκάδες φυσίγγια. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας. Ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκανανίας, Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκανανίας Δημήτρης Ψαχιάς, διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου από 17 έως 19 Μαΐου 2026 για την επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων 1914-1923. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μνημόσυνο, ομιλίες και πολιτιστικές δράσεις με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η λαμπαδηλοφορία της 3ης 19 Μαΐου με πορεία από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την 5η 14 Μαΐου 2026 στον Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εντός του Παπαστράτιου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου με αφορμή την εορτή του Όσιου Ανδρέα του Ερημίτη. Ο τιμόμενος Άγιος ασκήθηκε στο όρος Καλάνα του Βάλτου και συγκαταλέγεται στη χωρία των Ετωλοκαρνάνων Αγίων. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12 το βράδυ. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
0: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Θες πέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές? Το θεμελί μόνο θες.
16: Ψητοπολείο Θεμελής.
15: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
15: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
16: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ο τύπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη.

0: Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008. Με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Άνοιξη.
2: Ώρα για ανανέωση.
1: Καλοκαίρι.
2: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
2: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
2: Καθαρή. Ποιότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
2: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 0 40 και 690 87 37 470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα. Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 030 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
7: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
8: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
9: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Κουτέρης Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
16: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα!

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αλλαγές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την παράδοση του πρώτου τμήματος του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι, έπειτα από τη σχετική διαδικαστική πράξη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα στο δρόμο Αγρίνιο-Θέρμο, κοντά στην περιοχή των Λίντλ, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στόπ, αλλάζοντας το καθεστώς προτεραιότητας. Πλέον προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Καρπενησίου, όπου τα έργα συνεχίζονται. Η νέα αυτή ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους ιδιαίτερα για οδηγούς που είναι συνηθισμένοι στο προηγούμενο καθεστώς κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Παρά το ότι η κυκλοφορία στο νέο τμήμα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη, η αλλαγή στην προτεραιότητα καθιστά επιτακτική την τήρηση της σήμανσης. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών να σταματούν υποχρεωτικά τις πινακίδες stop επί της οδού Αγρινίου Θέρμου και να παραχωρούν προτεραιότητα προκειμένου να απεφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το επόμενο διάστημα, ωστόσο μέχρι τότε η επαγρύπνηση όλων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτυλήθηκαν στην περιοχή Αιγιάννη Ριγανά στο Αγρίνιο, όπου συνελήφθη 41 χρονών άντρας μετά από καταδίωξη στα χωράφια. Ο άντρας αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας από τον ανακριτή πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Κατά τον έλεγχο επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα με κομμένη κάνη και κοντάκι, καθώς και μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρνανίας. Στο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμου, Λίμνη Τριχονίδα, για αηφορική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της, συμμετείχαν το νηπιαγωγείο Παραβόλας, το πρώτο νηπιαγωγείο Θεστιαίων και το νηπιαγωγείο Θέρμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της λίμνης Τριχονίδας, να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του νερού και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις με έμφαση στη γνώση και τη συνεργασία. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στα παιδιά όμορφες εικόνες, εμπειρίες και χαμόγελα, δίπλα στο πέλαγος της ετωλίας. Προς άμεση επίλυση οδεύει το ζήτημα που προέκυψε με τη μισθοδοσία εργαζομένων και αιρετών στο Δήμο Αγρινίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα οφειλόμενα ποσά αναμένεται να καταβληθούν έως το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους που πληρώθηκαν κανονικά την Τρίτη, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και οι αιρετοί δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, εξαιτίας προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Το απρόοπτο αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους δικαιούχους, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και όλα όπως δείχνουν το θέμα θα κλείσει εντός της ημέρας με την εξόφληση να ολοκληρώνεται το αργότερο ως αύριο. Στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ την 5η 13 Μαΐου 2026 συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ετωλοκαρνανίας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και στις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών για την κάλυψη κενών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι και ο διπλασιασμός των μισθών, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, χωρίς περικοπές και η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι δεν αντέχουν άλλο την υποστελέχωση και τις πιέσεις, καλώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος ακτίου Βόλνιτσας βρίσκεται από χτες νεαρός άντρας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή στην περιοχή της Παλέρου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν την 35χρονη αλλοδαπή κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της μετέβη στην οικία της και την απείλησε φραστικά. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου ακτίου Βόλνιτσας και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, καραμπίνες, αεροβόλα, ξυφίδιο και δεκάδες φυσίγγια. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρνανίας. Ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκαρνανίας, Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκαρνανίας Δημήτρης της Ψαχιάς, διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου από 17 έως 19 Μαΐου 2026 για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 1914-1923. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μνημόσυνο, ομιλίες και πολιτιστικές δράσεις με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η λαμπαδηλοφορία της 3ης 19 Μαΐου με πορεία από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την 5η 14 Μαΐου 2026 στον Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εντός του Παπαστράτιου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου με αφορμή την εορτή του Όσιου Ανδρέα του Ερημίτη. Ο τιμόμενος Άγιος ασκήθηκε στο όρος Καλάνα του Βάλτου και συγκαταλέγεται στη χωρία των Ετωλοκαρνάνων Αγίων. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12 το βράδυ. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ράδιο όραμα. Η νύχτα θέλει ράδιο όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
8: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε.
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.soclean.gr.
13: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
11: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
17: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
18: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα. στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιο όραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη.

0: Αγάπη προσοχή! Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
4: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, απόψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
5: στήριξη. Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
6: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
5: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
6: Καλά, και τα παιδιά?
5: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-054-031. 6945-990-326.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αλλαγές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την παράδοση του πρώτου τμήματος του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι, έπειτα από τη σχετική διαδικαστική πράξη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, στο δρόμο Αγρίνιο-Θέρμο, κοντά στην περιοχή των Λίντλ, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στόπ, αλλάζοντας το καθεστώς προτεραιότητας. Πλέον, προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Αγρίνιο-Καρπενησίου, όπου τα έργα συνεχίζονται. Η νέα αυτή ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους, ιδιαίτερα για οδηγούς που είναι συνηθισμένοι στο προηγούμενο καθεστώς κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Παρά το ότι η κυκλοφορία στο νέο τμήμα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη, η αλλαγή στην προτεραιότητα καθιστά επιτακτική την τήρηση της σήμανσης. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών να σταματούν υποχρεωτικά τις πινακίδες stop επί της οδού Αγρινίου Θέρμου και να παραχωρούν προτεραιότητα προκειμένου να απεφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το επόμενο διάστημα, ωστόσο μέχρι τότε η επαγρύπνηση όλων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτελήθηκαν στην περιοχή Αιγιάννη Ριγανά στο Αγρίνιο, όπου συνελήφθη 41 χρονών άντρας μετά από καταδίωξη στα χωράφια. Ο άντρας αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας από τον ανακριτή πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Κατά τον έλεγχο επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα με κομμένη κάνη και κοντάκι, καθώς και μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας. Στο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμου, Λίμνη Τριχονίδα, για αηφορική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της, συμμετείχαν τον νηπιαγωγείο Παραβόλας, το πρώτο νηπιαγωγείο Θεστιαίων και το νηπιαγωγείο Θέρμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της λίμνης Τριχονίδας, να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του νερού και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις με έμφαση στη γνώση και τη συνεργασία. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στα παιδιά όμορφες εικόνες, εμπειρίες και χαμόγελα, δίπλα στο πέλαγος της ετωλίας. Προς άμεση επίλυση οδεύει το ζήτημα που προέκυψε με τη μισθοδοσία εργαζομένων και αιρετών στο Δήμο Αγρινίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα οφειλόμενα ποσά αναμένεται να καταβληθούν έως το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους που πληρώθηκαν κανονικά την Τρίτη, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και οι αιρετοί δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, εξαιτίας προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Το απρόοπτο αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους δικαιούχους, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και όλα όπως δείχνουν το θέμα θα κλείσει εντός της ημέρας με την εξόφληση να ολοκληρώνεται το αργότερο ως αύριο. Στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ την 5η 13 Μαΐου 2026 συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ετωλοκανανίας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και στις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών για την κάλυψη κενών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι και ο διπλασιασμός των μισθών, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, χωρίς περικοπές και η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι δεν αντέχουν άλλο την υποστελέχωση και τις πιέσεις, καλώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος ακτίου Βόλνιτσας βρίσκεται από χτες νεαρός άντρας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή στην περιοχή της Παλέρου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν την 35χρονη αλλοδαπή κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της μετέβη στην οικία της και την απείλησε φραστικά. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου ακτίου Βόλνιτσας και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, καραμπίνες, αεροβόλα, ξυφίδιο και δεκάδες φυσίγγια. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας. Ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκανανίας, Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκανανίας Δημήτρης Ψαχιάς, διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου από 17 έως 19 Μαΐου 2026 για την επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων 1914-1923. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μνημόσυνο, ομιλίες και πολιτιστικές δράσεις με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η λαμπαδηλοφορία της 3ης 19 Μαΐου με πορεία από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την 5η 14 Μαΐου 2026 στον Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εντός του Παπαστράτιου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου με αφορμή την εορτή του Όσιου Ανδρέα του Ερημίτη. Ο τιμόμενος Άγιος ασκήθηκε στο όρος Καλάνα του Βάλτου και συγκαταλέγεται στη χωρία των Ετωλοκαρνάνων Αγίων. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12 το βράδυ. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στο Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στο Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
7: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιεία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιεία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
13: Άνοιξη.
14: Ώρα για ανανέωση.
13: Καλοκαίρι.
14: Καιρός για καθαρό σκάφος.
13: Φθινόπωρο.
14: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
13: Χειμώνας.
14: Καθαριότητα παντός καιρού.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
14: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
13: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
3: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Πού είναι τα κουλουράκια?
20: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
19: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
20: Κοίτα ποιο να μιλάει.
19: Γιατί?
20: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
19: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
21: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
22: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Μες στα δυο σου μάτια είδα όλη τη ζωή μου. Με αγάπη μου, αγάπη μου. Είσαι εσύ για μένα αναπόσπαστο κομμάτι μου. Αγάπη μου, αγάπη μου εσύ. Χτύπω στην καρδιά μου, είσαι πλέον απαραίτητη. Αγάπη μου, εσύ.

τη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα, με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα, κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 26410-54770.

0: ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο.

0: τηλέφωνο 2641-026-60.
1: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
2: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
3: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
2: Από πού την είχατε πάρει?
3: Από το γυροδικείο!
4: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
3: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
4: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
5: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
6: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
5: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641-049-049.
6: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
1: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. φροντιστή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
0: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αλλαγές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την παράδοση του πρώτου τμήματος του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι, έπειτα από τη σχετική διαδικαστική πράξη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, στο δρόμο Αγρίνιο-Θέρμο, κοντά στην περιοχή των Λίντλ, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στόπ, αλλάζοντας το καθεστώς προτεραιότητας. Πλέον, προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Καρπενησίου, όπου τα έργα συνεχίζονται. Η νέα αυτή ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους, ιδιαίτερα για οδηγούς που είναι συνηθισμένοι στο προηγούμενο καθεστώς κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Παρά το ότι η κυκλοφορία στο νέο τμήμα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη, η αλλαγή στην προτεραιότητα καθιστά επιτακτική την τήρηση της σήμανσης. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών να σταματούν υποχρεωτικά τις πινακίδες stop επί της οδού Αγρινίου Θέρμου και να παραχωρούν προτεραιότητα προκειμένου να απεφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το επόμενο διάστημα, ωστόσο μέχρι τότε η επαγρύπνηση όλων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτελήθηκαν στην περιοχή Αιγιάννη Ριγανά στο Αγρίνιο, όπου συνελήφθη 41 χρονών άντρας μετά από καταδίωξη στα χωράφια. Ο άντρας αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας από τον ανακριτή πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Κατά τον έλεγχο επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα με κομμένη κάνη και κοντάκι, καθώς και μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρνανίας. Στο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμου, Λίμνη Τριχονίδα, για αηφορική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της, συμμετείχαν το νηπιαγωγείο Παραβόλας, το πρώτο νηπιαγωγείο Θεστιαίων και το νηπιαγωγείο Θέρμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της λίμνης Τριχονίδας, να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του νερού και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις με έμφαση στη γνώση και τη συνεργασία. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στα παιδιά όμορφες εικόνες, εμπειρίες και χαμόγελα, δίπλα στο πέλαγος της ετωλίας. Προς άμεση επίλυση οδεύει το ζήτημα που προέκυψε με τη μισθοδοσία εργαζομένων και αιρετών στο Δήμο Αγρινίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα οφειλόμενα ποσά αναμένεται να καταβληθούν έως το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους που πληρώθηκαν κανονικά την Τρίτη, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και οι αιρετοί δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, εξαιτίας προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Το απρόοπτο αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους δικαιούχους, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και όλα όπως δείχνουν το θέμα θα κλείσει εντός της ημέρας με την εξόφληση να ολοκληρώνεται το αργότερο ως αύριο. Στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ την 5η 13 Μαΐου 2026 συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ετωλοκαρνανίας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και στις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών για την κάλυψη κενών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι και ο διπλασιασμός των μισθών, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, χωρίς περικοπές και η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι δεν αντέχουν άλλο την υποστελέχωση και τις πιέσεις, καλώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος ακτίου Βόλνιτσας βρίσκεται από χτες νεαρός άντρας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή στην περιοχή της Παλέρου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν την 35χρονη αλλοδαπή κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της μετέβη στην οικία της και την απείλησε φραστικά. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου ακτίου Βόλνιτσας και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, καραμπίνες, αεροβόλα, ξυφίδιο και δεκάδες φυσίγγια. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρνανίας. Ο Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκαρνανίας, Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκαρνανίας Δημήτρης της Ψαχιάς, διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου από 17 έως 19 Μαΐου 2026 για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 1914-1923. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μνημόσυνο, ομιλίες και πολιτιστικές δράσεις με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η λαμπαδηλοφορία της 3ης 19 Μαΐου με πορεία από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την 5η 14 Μαΐου 2026 στον Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εντός του Παπαστράτιου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου με αφορμή την εορτή του Όσιου Ανδρέα του Ερημίτη. Ο τιμόμενος Άγιος ασκήθηκε στο όρος Καλάνα του Βάλτου και συγκαταλέγεται στη χωρία των Αιτωλοκαρνάνων Αγίων. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12 το βράδυ. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amouris Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amouris Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amouris Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 410 39 910 6983 64 63 66 και 6984 170 993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
5: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 69 42 47 27 20.
9: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
10: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
11: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
11: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
12: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
11: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
12: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
15: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
16: Και το μπάρμπεκιου.
15: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
17: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
15: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
17: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410 27 940.
18: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410 25 165.
19: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
20: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
20: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
21: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας. Πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy. Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.

0: Καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
1: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
0: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
2: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
2: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Άνοιξη.
5: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
5: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
5: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
5: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
5: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
6: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα, με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
11: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
11: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
11: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
11: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
11: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο,
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
14: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
15: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
16: Ραδιόραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

πήρες και αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου και η ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδίκη με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή.

ελπίδες κι όλες οι μαζί σου τα πήρες. Ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειό εντελώς στο κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αλλαγές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την παράδοση του πρώτου τμήματος του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι, έπειτα από τη σχετική διαδικαστική πράξη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, στο δρόμο Αγρίνιο-Θέρμο, κοντά στην περιοχή των Λίντλ, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στόπ, αλλάζοντας το καθεστώς προτεραιότητας. Πλέον, προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Καρπενησίου, όπου τα έργα συνεχίζονται. Η νέα αυτή ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους, ιδιαίτερα για οδηγούς που είναι συνηθισμένοι στο προηγούμενο καθεστώς κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Παρά το ότι η κυκλοφορία στο νέο τμήμα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη, η αλλαγή στην προτεραιότητα καθιστά επιτακτική την τήρηση της σήμανσης. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών να σταματούν υποχρεωτικά τις πινακίδες stop επί της οδού Αγρινίου Θέρμου και να παραχωρούν προτεραιότητα προκειμένου να απεφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το επόμενο διάστημα, ωστόσο μέχρι τότε η επαγρύπνηση όλων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτυλήθηκαν στην περιοχή Αιγιάννη Ριγανά στο Αγρίνιο, όπου συνελήφθη 41 χρονών άντρας μετά από καταδίωξη στα χωράφια. Ο άντρας αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας από τον ανακριτή Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Κατά τον έλεγχο επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα με κομμένη κάνη και κοντάκι, καθώς και μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ετωλοκαρνανίας. Στο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμου, Λίμνη Τριχονίδα, για αηφορική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της, συμμετείχαν το νηπιαγωγείο Παραβόλα στο πρώτο νηπιαγωγείο Θεστιαίων και το νηπιαγωγείο Θέρμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της λίμνης Τριχονίδας, να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του νερού και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις με έμφαση στη γνώση και τη συνεργασία. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στα παιδιά όμορφες εικόνες, εμπειρίες και χαμόγελα, δίπλα στο πέλογος της Ετωλίας. Προς άμεση επίλυση οδεύει το ζήτημα που προέκυψε με τη μισθοδοσία εργαζομένων και αερετών στο Δήμο Αγρινίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα οφειλόμενα ποσά αναμένεται να καταβληθούν έως το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους που πληρώθηκαν κανονικά την Τρίτη, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και οι αιρετοί δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, εξαιτίας προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Το απρόοπτο αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους δικαιούχους, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και όλα όπως δείχνουν το θέμα θα κλείσει εντός της ημέρας με την εξόφληση να ολοκληρώνεται το αργότερο ως αύριο. Στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ, την 5η 13 Μαΐου 2026, συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ετωλοκαρνανίας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και στις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών για την κάλυψη κενών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι και ο διπλασιασμός των μισθών, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, χωρίς περικοπές και η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι δεν αντέχουν άλλο την υποστελέχωση και τις πιέσεις, καλώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος ακτίου Βόλνιτσας βρίσκεται από χτες νεαρός άντρας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή στην περιοχή της Παλέρου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν την 35χρονη αλλοδαπή κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της μετέβη στην οικία της και την απείλησε φραστικά. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου ακτίου Βόλνιτσας και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, καραμπίνες, αεροβόλα, ξυφίδιο και δεκάδες φυσίγγια. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ετωλοκαρνανίας. Ο Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκαρνανίας, Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκαρνανίας Δημήτρη Ψαχιάς, διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου από 17 έως 19 Μαΐου 2026 για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 1914-1923. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μνημόσυνο, ομιλίες και πολιτιστικές δράσεις με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η λαμπαδηλοφορία της 3ης 19 Μαΐου με πορεία από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την 5η 14 Μαΐου 2026 στον Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εντός του Παπαστράτιου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου με αφορμή την εορτή του Όσιου Ανδρέα του Ερημίτη. Ο τιμόμενος Άγιος ασκήθηκε στο όρος Καλάνα του Βάλτου και συγκαταλέγεται στη χωρία των Αιτωλοκαρνάνων Αγίων. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12 το βράδυ. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.soclean.gr.
7: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών Μοκετών, Παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 58 314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
18: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
19: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
18: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
19: Καλά, και τα παιδιά?
18: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
19: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
19: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
19: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
19: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
20: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
21: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
22: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
23: Άστε,
0: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
1: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
22: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
23: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
24: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
23: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
25: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 9:30.
5: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο όραμα 101,7.
6: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
9: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
10: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
11: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδική

0: Τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
0: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
2: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
4: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410-45544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 2641-3-04-218.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
2: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
2: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
15: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
16: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
17: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
16: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
18: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
16: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
18: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
16: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάωρη Εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις, Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 410 39 910 6983 64 63 66 και 6984 170 993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
5: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
4: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
5: Δηλαδή
4: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
2: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
2: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 27 940.
2: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 69 42 47 27 20.
7: Νταγιάντα Ηλίας.

0: Η τέλεια λύση.
1: Άνοιξη.
2: Ώρα για ανανέωση.
1: Καλοκαίρι.
2: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
2: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
2: Καθαριότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
2: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετό.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
8: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

σβήσε τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές.

0: Παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
1: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
2: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
1: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο. Καταξιωμένους ενήλικες.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να

0: Σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410. 31-111 και 26-41-0-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Εγώ της Λαρίσης στο ποτάμι που το λένε Τίμιο. Της Λαρίσης στο ποτάμι που το λένε Τίμιο. Της Λαρίσης στο ποτάμι.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
3: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές.

0: 10 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
0: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350

0: 91 345 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
2: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμ Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.
6: Ραδιόραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
1: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
2: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
2: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-57-778.
2: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ όλο παρφουμέ. ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
10: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
4: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
10: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
4: Καλά, και τα παιδιά?
10: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινή.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άσε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.